0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6. 9.84.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
4: Μάκβελ μακαρόνια.
3: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
5: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
6: Τα μάστερ χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης, 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts, εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts, στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, Βαφείο Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
12: Τελικά.

0: 1984.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Χρυσταλ, ουλθάν, ενέκειες!
3: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
10: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός www.sm.gr.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
14: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
13: Θέλω καλή δουλειά, Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
15: Τι να είναι το CNC?
16: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
17: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
17: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
18: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
18: Και στο lithi.gr.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 17 του μήνα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα την 5η 21 Μαΐου επιβεβαίωσε η Μαρία Καριστιανού. Εργασία συντήρηση και αποκατάσταση φθορών στο σκυρόδεμα της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού και κυκλοφοριακή αναστάτωση στο ΠΟΑΚ, καθώς έχει αποκλειστεί μία λωρίδα κυκλοφορία στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, με την δραματική μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού να αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τη συρρήκνωση της νέας γενιάς. Λήξη μαθημάτων για τελική της επικρατείας σήμερα Παρασκευή, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήρης εξετάσεις. Σοβαρός τραυματισμός 30χρονου αλλοδαπού με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Στα Δωδεκάνησα μεταφέρθηκαν εκατοντάδες μετανάστες για την αποσυμφόρηση της Κρήτης από τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές. Νέο κύμα έντονων αντιδράσεων προκάλεσε και η παρουσία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή των Μαλάδων, στο πλαίσιο ελέγχου σε χώρους που εξετάζονται για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος, με τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, εξαπατώντας τον ΕΟΠΗ, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Δεν θα κάνω για πολύ ακόμα υπομονή με το Ιράν, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θετικές φέρονται να είναι οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Άστατος παραμένει ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις έως τα 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου για σήμερα.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
2: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη συχνότητα του Ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Συννεφιά. Πόση συννεφιά ακόμα? Με τους μετεωρολόγους να λένε ότι ξέρετε έρχεται επιδείνωση του καιρού, ότι έρχεται καινούριο κύμα αφρικανικής σκόνης, ότι έρχονται λασποβροχές μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη τιμάται η μνήμη των Οσίου Αχιλλείου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και Οσίας Καλής, και γιορτάζουν ο Αχιλλείος, ο Αχιλλέας, ο Παχώμιος, ο Παχούμιος, ο Πάχος, η Καλή και η Κάλη. Ονόματα που αναγράφονται στο σημερινό εορτολόγιο. Για εσάς που έχετε την ονομαστική σας εορτή, έχετε την τιμητική σας, πολλές ευχές από μένα και τον Παντελή Μπότση. Τώρα, εάν θέλετε και πάλι να έχετε την τιμητική σας για δικούς σας λόγους, ακόμα καλύτερα τα πράγματα και πολύ περισσότερες οι ευχές μας. Λοιπόν, ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές, προσέξτε να δείτε τι διαβάζω, και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται από το Σάββατο, ενώ η αστάθεια της άνοιξης φαίνεται να επιμένει και την επόμενη εβδομάδα. Η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από το Σάββατο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, τις λασποβροχές στα νοτιότερα τμήματα και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαυγούλη. Η μετεωρολόγος μιλά για ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη Βόρεια Ιταλία σε συνδυασμό με δεύτερο χαμηλό από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής που επηρεάζουν τη χώρα μας, προκαλώντας έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα βορειότερα τμήματα των περιοχών αυτών. Παράλληλα, στα νότια τμήματα της χώρας θα εκδηλωθούν λασποβροχές λόγω της αφρικανικής σκόνης. Το επεισόδιο με την μεταφορά της σκόνης αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, όπου οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Στην Κρήτη, ειδικά στα νότια τμήματα, το φαινόμενο θα εκτιμάται ότι θα είναι έντονο, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Ωραία θα περάσουμε και αυτό το Σαββατοκυριακό. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά αυτή η αστάθεια η φετινή με τα τόσα επεισόδια της αφρικανικής σκόνης με ξεπερνάει, μας ξεπερνάει νομίζω τους περισσότερους. Έχει γεμίσει τον κόσμο με σκόνη και κυρίως με αλλεργίες. Ειδικά για αυτές τις τελευταίες τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε και είμαστε πολλοί που έχουμε μπει μέσα σε αυτό το κλαμπ. Στα 13 λεπτά μετά τις 8 σας δίνω και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για να γνωρίζετε πώς σήμερα διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Την πρώτη εικόνα την έχετε από τους τίτλους των ειδησιών του Ράδιο 984. Οπότε πάω και στις εφημερίδες έτσι για να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα ή να ολοκληρώσουμε το σημερινό παζλ τουλάχιστον για την αρχή της ημέρας. Εφημερίδα Νέα Κρήτη. Γρίφος για τη δομή φιλοξενίας. Η αυτοψία κλιμακίου στο κτίριο της Ένωσης στους Μαλάδες προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου επιμένει στη θέση του ότι η νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν έχει ο συγκεκριμένος χώρος, τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και τοπικούς παράγοντες. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ώστε να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. House of Wax, τα έργα στη γέφυρα του Αϊγιάννη Χωστού προκάλεσαν κυκλοφοριακή ασφυξία και θα συνεχίσουν να προκαλούν κυκλοφοριακή ασφυξία. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν γέφυρες που έχουν να συντηρηθούν κοντά 50 χρόνια. Είναι εκείνες οι ζημιές οι οποίες προκαλούνται. Και όταν είτε από κάτω περνάς είτε από πάνω περνάς, θέλεις να νιώθεις ότι έχεις ασφάλεια. Δεν πειράζει, ας ταλαιπωρηθούμε για λίγο, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι γέφυρες, να ολοκληρωθεί αυτή η συντήρηση για να νιώθουμε λίγο παραπάνω ασφαλείς. Φοιτητικές εκλογές, κάθε παράταξη και το δικό της αποτέλεσμα, πρωτιά στην ΠΑΣΚΕ δείχνουν τα δεδομένα. Επιστολές διαφωνούντων αλλά και μήνυμα σταθερότητας, ξεκινά το 16ο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας. Δημοτικό σχολείο Καλεσών, αγωνία των κατοίκων για την ασφάλεια των μικρών μαθητών. Τεχνητή νοημοσύνη, οι εφαρμογές της στην αγροτική παραγωγή. Τραμπ Σι Τζιπίνγκ, στο επίκεντρο οι σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης ένα ακόμα θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, μήνυμα ζωής στην Κρήτη TV. Έκου και Hellenic Energy για την οδική ασφάλεια. Όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον εμείς εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV χθες μάθαμε, ακούσαμε, συζητήσαμε αναφορικά για άλλη μια φορά με την οδική ασφάλεια. Με την οδική ασφάλεια να παραμένει ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, η ΕΚΟ και η Hellenic Energy έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Κρήτη TV, καθώς ο Όμιλος έγινε ο πρώτος και μοναδικός εταιρικός συνεργάτης της ηγέτιδας δύναμης καυσίμων στην Ελλάδα, που φιλοξένησε την εξειδικευμένη ημερίδα για το προσωπικό και τους συνεργάτες του, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της οδικής παιδείας. Με δεδομένα και με γνώσεις που μας αφορούν όλους, γιατί η πρόληψη, η ενημέρωση, η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές, ειδικά στην Κρήτη, όπου το φαινόμενο των τροχαίων μας αγγίζει καθημερινά. Ακούστε το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων της Κρήτη TV, έτσι για να σας δώσουμε το δικό μας το στίγμα.
1: Με την οδική ασφάλεια να αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, η ΕΚΟ και η Hellenic Energy έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην Κρήτη TV. Ο σταθμός μας έγινε ο πρώτος και μοναδικός εταιρικός συνεργάτης της ηγέτιδας δύναμης καυσίμων, φιλοξενώντας μια εξειδικευμένη ημερίδα για το προσωπικό και τους συνεργάτες του ομίλου. Στο μικροσκόπιο μπήκε ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όπως και τα λάθη που κοστίζουν ζωές.
2: Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας, γιατί είμαστε η μοναδική και πρώτη εταιρεία συνεργασίας.
3: Με το βλέμμα στραμμένο στην οδική ασφάλεια και την υπεύθυνη κινητικότητα, οι εγκαταστάσεις της Κρήτη TV μετατράπηκαν σε κέντρο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την προσοχή.
3: Η ΕΚΟ, ηγέτιδα δύναμη στην αγορά καυσίμων και μέλος της Hellenic Energy, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στο σταθμό, καθιστώντας την Κρήτη TV τον πρώτο και μοναδικό εταιρικό συνεργάτη σε ολόκληρη τη χώρα, που γίνεται κοινωνός της πρωτοποριακής δράσης Eco Road Safety.
5: Και σας τιμά ιδιαίτερα και μας τιμά που μας προσκαλέσατε, γιατί το θέμα της οδικής ασφάλειας αφορά όλους. Δυστυχώς καθημερινά χάνονται πολλά και νέα παιδιά στους δρόμους, άρα λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε.
6: Είναι αλήθεια ότι η οδική ασφάλεια στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: υποδομές, αστυνόμευση και παιδεία. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Κρήτη TV και την ΕΚΟ που μας δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη μερίδα και αυτή τη συζήτηση. Είναι αυτό το οποίο επιχειρήσαμε σήμερα.
3: Οι εργαζόμενοι του ομίλου μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αρρωτικές αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά και να αναλύσουν τα στατιστικά στοιχεία που σοκάρουν.
7: Αφαίρεστε στο δρόμο όπως θέλετε να φερθούν σε ένα αδύναμο μέλος της οικογένειάς σας.
3: Από την υπερβολική ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ μέχρι τη χρήση κινητού τηλεφώνου, η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης.
6: να συζητήσουμε για το τι κάνει ο καθένας μας σαν λάθος στην οδήγηση. Και αυτά είναι πέντε πολύ απλά πράγματα. Η ακατάλληλη ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης ή κράνους, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η απόσπαση προσοχής, το να κοιτώ δηλαδή το κινητό μου ή να οδηγώ κουρασμένος. Αν αποφύγουμε αυτά τα λάθη, θα είμαστε όλοι πολύ πιο ασφαλείς.
3: Η ημερίδα εξελίχθηκε σε έναν ανοιχτό διαδραστικό διάλογο, αποδεικνύοντας πως η οδική παιδεία δεν είναι απλώς θεωρία, αλλά καθημερινή δέσμευση.
2: Η πρόληψη, η ενημέρωση, η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές. Και ειδικά στην Κρήτη που το φαινόμενο αυτό μας αγγίζει καθημερινά.
5: Η ΕΚΟ έχει βάλει την οδική ασφάλεια στο επίκεντρο της στρατηγικής της και διαχρονικά υλοποιεί τέτοιου τύπου ημερίδες ανά την Ελλάδα, καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για να διαδώσουμε το μήνυμα και πολλές άλλες δράσεις με στόχο το ευρύ κοινό να υιοθετήσει απλούς τρόπους σωστής οδικής συμπεριφοράς.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σωτήρη Αναστασιάδη, Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων του Ομίλου, την κυρία Χριστίνα Μιλιαράκη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Εμπορίας, την κυρία Γεωργία Λασανιάνου, Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης.
3: Για την Κρήτη TV η συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής της ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, μια ευθύνη που ξεκινά πρώτα από τη δική μας οικογένεια.
7: Τι ένα λάθος σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.
0: Το έχουμε πει πολλάκις, γιατί αυτά εμείς είχαμε την δυνατότητα χθες και να τα ακούσουμε και να τα συζητήσουμε. Αλλά μέσα από το μικρόφωνο του Ράδιο 984, πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές όλες τις εκδοχές για την πρόκληση ενός τροχαίου, έτσι όπως συζητούνται από τους ίδιους ενδεχόμενα τους εμπλεκόμενους, και αυτούς τους έχετε ακούσει, τους ανθρώπους που έχουν βγει ζωντανοί, τραυματισμένοι ωστόσο σοβαρά και δίνουν άλλο αγώνα, τον αγώνα της αποκατάστασης, όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή τους, είτε από την αστυνομία, είτε μέσα από τα σχολεία, είτε μέσα από τις σχολές οδηγών. Θα μείνω σε μια φράση που μου έμεινε χθες από τον κύριο Τάκη Πουρναράκη, δημοσιογράφος, μηχανολόγος, πρόεδρος της Motorship Greece, σε αυτό το περίφημο τρίπτυχο. Η αλήθεια για την οδική ασφάλεια στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: υποδομές, αστυνόμευση και παιδεία. Αναρωτιέμαι γιατί εγώ ψάχνομαι και καλά κάνω και ψάχνομαι. Αναρωτιέμαι γιατί όλοι εμείς ψαχνόμαστε και καλά κάνουμε και ψαχνόμαστε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Διότι η πολιτεία τις περισσότερες φορές ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια είναι εκοφαντικά άποσα. Τόσο στις υποδομές, τόσο στην αστυνόμευση, όσο και στην παιδεία. Η αστυνόμευση που είναι ένας μοχλός εισπρακτικός, η παιδεία η οποία είναι ανυπαρκτή, υπάρχει τόσο δυναμικό και τέτοιο δυναμικό και ποιοτικό δυναμικό που μπορεί αυτή η πολιτεία αυτή την ώρα να χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα στα παιδιά. Οι δε μαθητές που ήταν χθες εδώ και παρακολούθησαν αυτή την ημερίδα, χάρηκα πάρα πολύ που ήταν εκείνοι που έθεταν τα ερωτήματα και συζητούσαν, οι νέοι, οι μελλοντικοί, οι αυριανοί, οι οδηγοί, οι εκείνοι οι οποίοι παρατηρούν πολύ προσεκτικά εκείνα τα λάθη που κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε το αλάθητο εκεί, κυρίως το αλάθητο του Πάπα. Πού είναι εκείνα τα εγχειρίδια, πού είναι εκείνα τα βιβλία που θα έπρεπε να είναι στα σχολεία, πού είναι εκείνο το μάθημα, αλλά σε ένα πρόγραμμα τακτικό μέσα στα σχολεία, σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφοριακή αγωγή, που είναι αυτοί οι πιστοποιημένοι, οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών που υπάρχουν και είναι πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα, που θα μπορούσαν να δώσουν πολύτιμες γνώσεις στα παιδιά μας, που είναι αυτές οι υποδομές, γιατί προς το παρόν εγώ κάνω παρκούρ ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, με όποια έκφανση και αν του δώσετε και φράση και αν το δώσετε, μέσα σε δρόμους με ένα κακό, με ένα χείριστο, με ένα δεν ξέρω πώς να το πω οδικό δίκτυο, και ποια άλλη φράση να χρησιμοποιήσω που επίκως τουλάχιστον στα δικά σας και στα δικά μου τα αυτιά να ακούγονται για αυτή την ώρα, που με αναγκάζει να κάνω πάρα πολλές βόλτες, να κάνω πάρα πολλές παρατημονιές για να μπορέσω να φύγω από εκείνο το επικίνδυνο σημείο, μόνο που τα επικίνδυνα σημεία με λακκούβες, με τομές, με καπάκια, με χαντάκια, με ό,τι άλλο θέλετε πάνω στους δρόμους, είναι πια ένα γεγονός το οποίο κατακλείζει τους δρόμους σε ένα ποσοστό πάνω από το 100%. Αυτά για να είμαστε και εντάξει μεταξύ μας. Εφημερίδα Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι από την Άγκυρα. Για να σας πάω λίγο και στις πρώτες σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Από τα νέα, ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα το 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από σήμερα έως και τις 17 του Μάη, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, με αρκετές θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν έννοιες ενότητες, θα υποθούν πράγματα για το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, τις υποδομές, τη δημόσια διοίκηση, την ασφάλεια, τη νέα γενιά και το συνολικό πολιτικό σχέδιο για το 2030. Εκτός από τις αφηγήσεις, το success story των αφηγήσεων και τη θεωρία, αναρωτιέμαι εάν σε αυτό το 16ο συνέδριο, τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις θεματικές ενότητες, έχουν κληθεί ή θα παρουσιάσουν αυτές τις μεγάλες τις ελλείψεις οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά υποστεί τα πάνδυνα και αυτή την ώρα ταλαιπωρούνται για τις ελλείψεις και για τις μη πρόνοιες του κοινωνικού κράτους, της οικονομίας, των υποδομών, τη δημόσια διοίκηση, την ασφάλεια, τις προκλήσεις για τη νέα γενιά, όπως επίσης και για το συνολικό πολιτικό σχέδιο για το 2030. Να πω κι άλλα, θα ανοίξω μετά τον ασκό του αιώλου. Εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών. Οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων, πόση δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ερωής των εισακταίων. Πείτε μου όμως και πόσο συχνά συνδέεται όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, και δεν το λέω μόνο για το πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας, αλλά για αυτά τα οποία μαθαίνουμε τα παιδιά μας και το τι γενικές γνώσεις τους και πόσο υπεύθυνους πολίτες τους κάνουμε και ποιο είναι αυτό που τους μεταδίδουμε, πως όλα αυτά που τους δίνουμε ως γνώση, που παίρνουν ως γνώση αυτή την ώρα, συνδέονται με την αγορά εργασίας. Πείτε μου γιατί θα σκάσω. Όπως λέει και ο φίλος μας εδώ, τακτικός ακροατής, ο Νίκος, μα θα με σκάσετε στο τέλος. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριελιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Από τον Ελεύθερο Τύπο, Ευρωπαϊκή Έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ντράγκη, και επίσης crash test τιμών για νεόδμητα και παλιά. Το Μανιφέστο επιλέγει το θέμα «Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης για δέσμευση και δέσμευση για τη χώρα που μπορούμε να χτίσουμε εφόσον επιλέξουμε την ενότητα αντί του διχασμού, τη δράση αντί της αδράνειας και την ελπίδα αντί του κινησμού». Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, επίσης θέμα από το Μανιφέστο, κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Μαρινάκης, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει ποσά από το δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, Άδωνης Γεωργιάδης να πάμε στα δικαστήρια, αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην Επιτροπή Θεσμών να δούμε τι έγινε. Εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου, ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης, οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ενήλικους στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές, ενισχυτική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Political, ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα το 2030. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές και στελέχη γράφουν στην εφημερίδα. Δημοκρατία, έσχατη προσδοσία, πλέον έσχατη προδοσία, πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προσκύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Και τέλος, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Ο οδικός χάρτης των ΣΕΒ ή ΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης, γιατί χάθηκε ο χρόνος. Καλά, αυτό έχει μια άλλη δυναμική, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να κάτσεις να το διαβάσεις, να το δεις και να συγκρίνεις τη θεωρία με την πράξη. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα για σήμερα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Για να ξέρετε, πάμε Παντελή.
8: Η ώρα είναι 8:30.
9: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07.
10: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
11: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
10: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
11: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Στα 37 λεπτά μετά τις 8. Σας στέλνουμε μια ζεστή καλημέρα. Μην ξεχνάτε κι εσείς αυτές τις ζεστές καλημέρες τους δικούς σας. Είναι τελικώς αυτό που χρειαζόμαστε όλοι. Μια καλή κουβέντα για να μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω. Κάλεσα σήμερα εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984 έναν, θα πω εγώ, καλό φίλο της εκπομπής ή συνεργάτη της εκπομπής, έτσι όπως πάει το πράγμα, τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, τον Γιάννη τον Ανιφαντάκη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη μακρόχρονη συνεργασία που έχουμε, αλλά και για τη σημερινή πρόσκληση.
2: Τον κάλεσα εδώ τον κύριο Ανιφαντάκη να μιλήσουμε για αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας αναφορικά με την άνοιξη της πρόληψης, τις εκδηλώσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ που διοργανώνονται από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης και το Σύλλογο Η Επιστροφή. Αλλά τώρα θα τον πάω λίγο διαφορετικά το Γιάννη, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες μαζί. Δεν επιτρέπεται βέβαια και ο ενικός ή το πιο κομψό είναι ο πληθυντικός, επειδή είμαστε στον αέρα. Αλλά πότε πότε, αν μου ξεφεύγει, θέλω να με συγχωρήσετε, αγαπητέ κύριε Ανιφαντάκη, διότι μόλις πριν από λίγο λέγαμε για αυτά σε ό,τι έχει να κάνει που το αλκοόλ συνδέεται με αυτό για τα τροχαία, την χθεσινή εδώ την ημερίδα που είχαμε στον όμιλο της Κρήτη TV, και αυτά τα οποία ακούγαμε από τον κύριο Τάκη Πουρναράκη: υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης εκράνος, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, απόσπαση προσοχής χρήση κινητού, κούραση κατά την οδήγηση. Και αυτή η περίφημη η φράση του: είναι αλήθεια ότι η οδική ασφάλεια στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: υποδομές, αστυνόμευση και παιδεία. Έχω θέσει άποψη και για τα τρία και βέβαια με ρίχνω κεραυνούς και για τα τρία, δεν το συζητάμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έκανα και πριν από λίγο. Αλήθεια, μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει κατά καιρούς αναφορικά και με τα τροχαία, σε σχέση με το αλκοόλ, σε σχέση με την εμπειρία σας πια, πείτε μου, μα το Θεό μου, τι είναι αυτό που μας οδηγεί να είμαστε συνεχώς επιθετικοί οδηγοί, αιμονικοί οδηγοί, να κάνουμε όλα αυτά τα λάθη που δεν επιτρέπεται να κάνουμε, ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι σωστά, γιατί έτσι, πώς, εγωιστές?
3: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πολύ σημαντική και καινούργια αυτή η ερώτηση, που μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο, μας πάει στο επίπεδο της σχέσης που έχει ο καθένας μας με το όχημα με το οποίο οδηγεί. Η σχέση μου δηλαδή, όταν μπαίνω στο αυτοκίνητό μου, είμαι το ίδιο άτομο, η ίδια προσωπικότητα που είμαι εκτός, που είμαι στην εργασία μου, στην οικογένειά μου, ή μήπως αλλάζει κάτι? Το κλουβί αυτό που λέγεται αυτοκίνητο, που το έχω πάρει καινούριο, που έχει ένα σωρό συστήματα παθητικής αλλά και ενεργητικής ασφάλειας, μου δίνει μία ψευδαίσθηση ότι δεν θα μου συμβεί τίποτα.
2: Στάσου κύριε Νιφαντάκη, γιατί με πας παρακάτω για να μου πεις ότι ξέρεις άλλα πράγματα. Η επιθετικότητα έχει να κάνει με το κλουβί που λέγεται αυτοκίνητο, καινούριο αυτοκίνητο? Η επιθετικότητα είναι δεν συνδέεται καν, να το πω διαφορετικά και να το θέσω ως ερώτημα, με το κλουβί που λέγεται ο εαυτός μου?
3: Βεβαίως και συνδέονται τα δύο πράγματα μαζί. Απλώς όταν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει λίγο παραπάνω φόβος, είμαι πιο προσεκτικός. Όταν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου νιώθω ότι έχω λίγο παραπάνω ασφάλεια, έχω την πολυτέλεια, ψευδέστηση είναι βέβαια αυτή, ότι μπορώ να κάνω και κάτι διαφορετικό, μπορώ να παραφερθώ. Οπότε μπαίνουμε στο όχημα, στο κλουβί αυτό, και νομίζουμε ότι είμαστε σε μία πίστα.

0: ότι είμαστε εμείς μοναδικοί στο οδόστρωμα και μπορούμε να κάνουμε αναστροφές και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και όπως μας καπνίσει. Βέβαια σε αυτό συνεισφέρει πάρα πολύ και η απώλεια ελέγχου, όπως λέγατε πριν. Διότι εάν πάμε σε άλλες πόλεις ή σε άλλες χώρες, θα δούμε ότι οι οδηγοί δεν είναι καλά παιδιά, αλλά είναι άτομα τα οποία συμμορφώνονται διότι φοβούνται ότι θα πέσει κάποιος πέλεκες από πάνω τους και θα τους κόψει ένα σωρό πρόστιμα, παραβάσεις κτλ. Αυτό λοιπόν που εδώ σαφώς στερούμαστε είναι ο έλεγχος και ο φόβος, ο οποίος θα μας αποτρέψει από κάποιες παράνομες ή επικίνδυνες συμπεριφορές στην οδήγηση. Αυτό βέβαια το βλέπουμε.
1: Έλεγχος, ναι. Και αστυνόμευση το ένα λοιπόν,
0: ναι.
1: Αλλά άρα έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το τρίπτυχο.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο βάζει ο κύριος Πουρναράκης.
0: Σαφώς. Εδώ υστερούμε τραγικά. Δηλαδή, ένας που κυκλοφορεί, ένας ταξιτζής, ας πούμε, είναι σπάνιο να δει μια φορά την ημέρα κάποιο αστυνομικό, κάποιο έλεγχο το δρόμο. Πάμε στο εξωτερικό, θα δούμε 4-5 φορές τη μέρα την αστυνομία να κάνει ελέγχους. Και αυτό θεωρώ ότι για την οδική μας συμπεριφορά, αγωγή και παιδεία είναι σημαντικό. Έτσι, ο φόβος φυλάει τα έρημα, λέγανε οι παλιοί. Οπότε είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η παιδεία, αλλά είδαμε το εξής, ότι μόνο η παιδεία δεν αρχεί, διότι έχουμε το παράδειγμα τόσο με τα κράνη όσο με τις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη στις μηχανές, όπου τώρα οι μηχανές έχουν και μία θήκη, είτε κάτω από το κάθισμα είτε πίσω στο ντουλαπάκι, που μπορώ να φυλάξω το κράνος μου. Παλιά εγώ στα νιάτα μου σαν μηχανόβιος το κρατούσα αγκαζέ και πηγαίναμε βόλτα μαζί με το κράνος, το οποίο δεν είναι κάτι βολικό αυτό το πράγμα, έτσι. Το αυτοκίνητο με τη ζώνη σφυρίζει αυτό το αλάρμ εκεί πέρα και μας ενοχλεί και μας θυμίζει ότι ξέρεις κάτι, βάλε και μια ζώνη. Το άλλο επικίνδυνο είναι το τηλέφωνο. Όπου και εκεί έχουμε μια περίεργη σχέση ελευθερίας, ότι μιλάω όποτε θέλω, όπου θέλω και όπως θέλω, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας όταν είμαστε σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη. Ένα κομμάτι του εγκεφάλου είναι στη συνδιάλεξη. Δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι.
1: Και ξαναρωτώ λοιπόν, γνωστά όλα αυτά, ξέρουμε ποιο είναι το λάθος, γιατί το επαναλαμβάνουμε αυτό?
0: Διότι το υποτιμάμε και διότι υπάρχει αυτή η εφηβική συμπεριφορά ότι δεν θα τύχει σε μένα ούτε ο αστυνομικός έλεγχος, ούτε το ατύχημα, ούτε και το δυστύχημα. Τα γνωρίζουμε σαφώς όλα αυτά, τα γνωρίζουμε. Αλλά από το γνωρίζω μέχρι το πράττω υπάρχει μια τεράστια απόσταση, η οποία συνεπάγεται και μια ωριμότητα, θα έλεγα. Δηλαδή, ωραία, ξέρω ότι το όριο ταχύτητας είναι τόσο, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Εγώ αντί για 90 πάω 120, έτσι. Αυτό το επιτρέπω στον εαυτό μου. Εάν όμως μου έρθει η κλίση θα γκρινιάζω μετά. Αλλά η κλίση είναι τόσο σπάνια που μπορώ να το ρισκάρω. Οπότε είναι όλα αυτά μαζί μια δύσκολη ισορροπία, μια δύσκολη εξίσωση, τα οποία μας οδηγούν σε ένα σωρό προβλήματα.
1: Έχει να κάνει με το DNA μας.
0: Αυτό τώρα είναι...
1: Ρισκάρω με τον κίνδυνο, υποτιμώ τον κίνδυνο, αψηφώ τον κίνδυνο, γνωρίζω το λάθος, αλλά το κάνω.
0: Κοιτάξτε, έχει να κάνει με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, όχι με το DNA. Το DNA είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια ιστορία ιατρικής και γενετικής κατεύθυνσης. Έχει να κάνει όμως ότι αν πάμε στη Σουηδία και αν πάμε στη Σικελία θα δούμε διαφορετικές συμπεριφορές, ή αν πάμε καλύτερα στον Μπολτσάνο και στο Παλέρμο, που είναι ίδιο κράτος, ίδιοι νόμοι, θα δούμε διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετική εφαρμογή των νόμων. Οπότε εδώ που είμαστε νότιοι έχουμε ένα άλλο συνέστημα, έχουμε ένα άλλο έλεγχο του συναισθήματος, και οι Βόρειοι προφανώς έχουν ένα άλλο έλεγχο του συναισθήματος. Οι Βόρειοι δηλαδή πιστεύουν ότι θα πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να γίνει, εμείς αντίθετα λέμε ότι θα πρέπει να υπερβούμε αυτό που μας λέμε ότι πρέπει να γίνει. Διότι νιώθουμε πιο ελεύθεροι εντός εισαγωγικών. Αλλά η ελευθερία κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη. Την ψευδαίσθηση ελευθερίας. Γιατί η ελευθερία θα πει σέβομαι τον άλλον, σέβομαι τα όρια του άλλου, σέβομαι τα δικά μου τα όρια. Όταν ελευθερία είναι ασυδοσία, τότε αυτό το πράγμα καταστά μια κοινωνία άκρως προβληματική.
1: Η κακή έννοια της ελευθερίας, έτσι όπως τη μεταφράζει ο καθένας από εμάς, γι' αυτό είμαστε γεμάτοι με κλεισάκια, με ανθοδέσμες, με σταυρούς, ναι, στους δρόμους, σε επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, όπου και να πας η ίδια κατάσταση. Γι' αυτό κάνουμε εκεί μνημόσυνα, γι' αυτό φοράμε, ναι, μαύρα, γι' αυτό κλαίμε, γι' αυτό όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
0: Κοιτάξτε όμως, αυτό που με ρωτήσατε πριν.
1: Και γι' αυτό αφήνουμε και την πολιτεία ανεξέλεγκτη με αυτές τις υποδομές που κάνει, με όλες αυτές τις κακοτεχνίες εξαιτίας αυτής της ελευθερίας. Άρα μας βολεύει δηλαδή.
0: Εντός εισαγωγικών μας βολεύει.
1: Α, μάλιστα.
0: Κοιτάξτε να δείτε όμως, η τεχνολογία σήμερα μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα από την Ιταλία. Στον αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας έχουν εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα ελέγχου της ταχύτητας των αυτοκινήτων, το οποίο βγάζει τον μέσο όρο. Δεν είναι η φωτογραφική μηχανή που θα βγάλει τη στιγμιαία ταχύτητα, αλλά σε μια απόσταση 100 χιλιόμετρων έχει τρεις διαδοχικούς ελέγχους σε τρία διαφορετικά σημεία, που μετά σου βγάζει το μέσο όρο. Δηλαδή μπορεί να πας 130, μπορεί να πας 110, αλλά ο μέσο όρος είναι 120 και το 120 μετράει. Αν πάτε λοιπόν στο δρόμο αυτό, τα αυτοκίνητα ταξιδεύουν σαν τα τρένα, όλα με την ίδια ταχύτητα. Το όριο που επιτρέπεται, 130. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πάρα πολύ ξεκούραστο, εκτός ότι είναι πάρα πολύ ασφαλές. Διότι οι άνθρωποι ξέρουν ότι υπάρχει ένας έλεγχος που δεν μπορούν να τροποποιήσουν και απλά συμβιβάζονται με το όριο της ταχύτητας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, έχω οδηγήσει σε αυτές τις περιοχές και νιώθω ασφάλεια. Διότι ξέρω ότι όλοι πάμε στο ίδιο, με τον ίδιο ρυθμό. Και δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό. Και σώζει και ζωές και πολλά άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ή δεν θέλουμε ή δεν καταλαβαίνουμε ή εγώ δεν ξέρω τι άλλο, πώς να το πω και πώς να το εκφράσω. Τόσα χρόνια, τόσα ρεπορτάζ, τόσες κουβέντες, τόσοι άνθρωποι που έχουν περάσει εδώ από το στούντιο, από τη συχνότητα του Ράδιο 984, αλλά συνεχίζουμε να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς, νυφάλι στη φύση, άνοιξη της πρόληψης, εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ, ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει βέβαια και με την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά ας σταματήσουμε στο αλκοόλ, στη χρήση αλκοόλ ως τρόπο ζωής. Δεν είναι αρρώστια, μπορεί να σου προκαλέσει προβλήματα άλλα στην υγεία σου, αλλά είναι τρόπο ζωής, έτσι δεν είναι?
0: Σαφώς, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών είναι μια επιλογή του καθενός μας από τη μικρή ηλικία, ο οποίος μπορεί να μιμείται φίλους, συγγενείς, παρέες, περιβάλλοντα, και χωρίς καν να το σκεφτεί του γίνεται μια συνήθεια, μια φυσιολογική συνήθεια και τρόπο ζωής, τον οποίο αργότερα πολύ δύσκολα μπορεί να αποχωριστεί. Πολλοί από αυτούς καταλήγουν σε προβληματική κατανάλωση, τόσο για την υγεία τους, όσο για τη συμπεριφορά τους, όσο για τις σχέσεις τους, μέσα στην οικογένεια και στην εργασία, και έρχονται στο αλκοολογικό ιατρείο του Παγνή, το οποίο λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια στο Παγνή, με, όπως είχαμε πει και πέρυσι, κινδύνους από έλλειψη προσωπικού, γιατρών κτλ., ούτως ώστε να βρει μία λύση. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτή η συνήθεια, αυτός ο τρόπος ζωής, δεν έχει ένα μοναδικό φάρμακο, αλλά χρειάζεται μία πολύπλευρη αντιμετώπιση. Έχουμε λοιπόν από τη μία τους συναδέλφους του Παγνή που κάνουν την προσπάθειά τους, έχουμε από την άλλη τις ομάδες που και εδώ έχουμε μιλήσει πολλές φορές, τον ΚΟΠΑ, των οικογενειών δηλαδή με πρόβλημα από το αλκοόλ, οι οποίες συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα σε 10 διαφορετικά σημεία της Κρήτης και στηρίζουν την αποχή που έχουν επιλέξει να κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην Κρήτη κυρίως και ανθρώπους που έχουν πάνω από 20 χρόνια αποχής και είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Επίσης, τα κόπα αυτά υπάρχουν στην Κρήτη περίπου 20 χρόνια και είναι, θα λέγαμε, μοναδικό παράδειγμα στην Ελλάδα για τέτοιου είδους ομάδων αυτοβοήθειας, και έχουν βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες, όχι ανθρώπους, γιατί έχει πάει η οικογένεια. Τι, μην ξεχνάμε ότι όταν ο ένας πίνει, έχει όλη η οικογένεια το πρόβλημα. Όταν ο σύζυγος σταματήσει να πίνει, πρέπει και η σύζυγος να μάθει πώς να συμπεριφέρεται, ούτως ώστε να τον βοηθήσει. Πρέπει και τα πεθερικά να μην του λένε πάντα γεια στα γενέθλια και την πρωτοχρονιά. Έτσι, οπότε είναι όλο το σύστημα που καλείται να κάνει κάποιες αλλαγές που θα βοηθήσουν όλο το σύστημα.
1: Κυρίως επειδή μιλάτε για σύζυγο, κυρίως ο τρόπος αυτός επιλέγεται από τους άνδρες σε ό,τι έχει να κάνει με το ποτό?
0: Ναι, θα λέγαμε ότι η πλειοψηφία είναι άνδρες, αλλά δεν είναι μικρό το ποσοστό και των γυναικών, με τη διαφορά ότι οι γυναίκες, επειδή μέχρι πρότινος τουλάχιστον συχνά παρέμειναν στο σπίτι, μιλούσαμε για έναν κρυφό γυναικείο αλκοολισμό, διότι η γυναίκα έπινε όταν ήταν μόνη το πρωί, και το απόγευμα που ερχόταν τα παιδιά ο σύζυγος ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση και δεν το αντιλαμβανόταν. Βέβαια, ξέρουμε ότι το αλκοόλ επηρεάζει περισσότερο τον γυναικείο οργανισμό λόγω της μειωμένης παρουσίας ενός ενζήμου που μετατρέπει το αλκοόλ σε ζάχαρα στο ύπαρ, και βέβαια έχει τρομερές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έχουμε το εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο που επηρεάζει το έμβριο στη γιά της μάνας η οποία πίνει, και το οποίο αργότερα δεν θεραπεύεται. Οπότε έχουμε πάρα πολλές επιπτώσεις. Είπατε πριν για ασθένειες, είναι 200 συνολικά οι ασθένειες που επηρεάζονται από το αλκοόλ. 200 ασθένειες του ανθρώπινου οργανισμού. Και θα πρέπει να το διαχωρίσουμε και αυτό, όπως και με την οδική συμπεριφορά, αντί να πηγαίνουμε με μια υπερβολική ταχύτητα, να γίνεται μια αλληλογισμένη κατανάλωση. Να μάθουμε ότι ή αλκοόλ ή οδήγημα, θα πρέπει αυτό το μαθαίνουμε στα παιδιά στα σχολεία όταν πηγαίνουμε, κάνουμε και παίξιμο ρόλου και θα γίνει και μεθαύριο την Κυριακή σε αυτή την εκδήλωση, νυφάλιοι στη φύση, όπου βλέπουμε ότι τα παιδιά νιώθουν φοβερή ανασφάλεια όταν ο πατέρας ή η μητέρα που έχουν πάει σε μια ταβέρνα, δεν είναι αλκοολικοί άνθρωποι, και έχουν πει το κάτι παραπάνω, καλούνται μετά να τους οδηγήσουν με ασφάλεια στο σπίτι. Τα παιδιά επαναστατούν κάποιες φορές, τους λένε προσέξτε, αλλά με κάποιο τρόπο ο γονιός επιβάλλεται λανθασμένα, αντί να πάρει ταξί, δίνοντας το καλό παράδειγμα. Και τα παιδιά μαθαίνουν ότι μπορώ και να πίνω και να οδηγάω.
1: Γιατί μπορώ, γιατί είναι αυτός ο εγωισμός που έχουμε πάντα πάνω μας. Είναι μείζον θέμα αυτός ο εγωισμός σε πάρα πολλά πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέση μας και την άποψή μας για πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ότι εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά. Επειδή το είπατε, κάντε με την αναφορά σας παρακαλώ πολύ για την εκδήλωση της Κυριακής 17 του μήνα. Νυφάλιοι στη φύση, για εκείνους που σας ακούν και ενδιαφέρονται, γιατί τις περισσότερες φορές ακούει ο κόσμος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία αναφέρονται για την άνοιξη της πρόληψης για το αλκοόλ, και γνωρίζουμε ότι πάρα πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ενδεχόμενα δεν σηκώνουν είτε από φόβο είτε από ντροπή ένα τηλέφωνο, αλλά τους βάζουμε μέσα σε αυτή την οδό, βάζουμε ένα λιθαράκι παραπάνω, έτσι ώστε η γνώμη τους να μετρήσει υπέρ του αλκοολογικού ιατρίου, υπέρ της επιστροφής, του συλλόγου επιστροφής, έτσι για να έρθουν να σας βρουν, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο μέρος στην περιοχή του Άι Γιάννη, στην οδό Ευαγγέλου Χατζάκη 68, ένα μέρος με πολλά όμορφα δέντρα, κυπαρίσια, παλιά κυπαρίσια και ελιές. Θα είμαστε λοιπόν στη φύση, όπου θα έχουμε δραστηριότητες και για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Το σημαντικότερο που θα γίνει είναι το λεγόμενο Interclub, δηλαδή είναι από τις λίγες στιγμές που αυτές οι ομάδες οικογενειών που συναντιούνται κάθε εβδομάδα μαζεύονται και μπορούν να συμμετέχουν και άλλα άτομα. Είναι δηλαδή μια ανοιχτή συνάντηση όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ακούσουν τα πολύ συγκινητικά, τις πολύ συγκινητικές αφηγήσεις των οικογενειών αυτών που είναι καθημερινά στον αγώνα της αποχής από τα αλκοολούχα ποτά, και θα μπορούν βέβαια και να θέσουν ερωτήσεις και να συνομιλήσουν κατηδίαν με τα άτομα αυτά, αλλά και με όλους εμάς τους εθελοντές του δικτύου αλκοολογίας που κάνουμε κάθε εβδομάδα τις ομάδες. Θα είναι ο καθηγητής ο κύριος Μουζάς, ο γαστρεντερολόγος, και θα κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο όπου θα ακούσουμε. Το βασικό είναι ότι εκεί θα ακούσουμε με σεβασμό, με προσοχή την κάθε προσωπική εμπειρία. Είναι καταθέσεις ψυχής αυτές που για μένα που το παρακολουθώ αρκετά χρόνια είναι κάθε φορά πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ ωφέλιμο και πάρα πολύ συγκινητικό. Οπότε καλούμε όσους θέλουν να έρθουν κατά τις 11 η ώρα της Κυριακής το πρωί. Θα υπάρχει και ένα γεύμα, διότι ο καθένας μας θα κρατάει κάτι λίγο, κάτι μικρό από το σπίτι του, μια που δεν έχουμε ούτε σπόνσορες ούτε χορηγούς, είμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Και θα έχουμε επίσης για τα αναγκαία πιάτα, πιρούνια από το σπίτι, ώστε να μην αφήσουμε ένα αποτύπωμα με πλαστικά μιας χρήσεως στη φύση. Προσέχουμε δηλαδή και το οικολογικό κομμάτι. Και θα απολαύσουμε τον θαυμάσιο αυτό χώρο, που είναι σαν πάρκο, που είναι σαν ένας μεγάλος κήπος, που είναι μια όμορφη έκταση, που είναι καλό να τη γνωρίσουν και οι Ηρακλειώτες στην έκταση αυτή. Στο ρέμα λοιπόν του Άι Γιάννη, είναι από την εκκλησία του Άι Γιάννη και το γεροκομείο του Καλοκαιρινού, ίσια κάτω, είναι πολύ εύκολο να έρθει κανείς. Μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής.
1: Μέσα στα κόπα η δουλειά η οποία γίνεται αφορά ένα συγκεκριμένο αριθμό κάθε φορά οικογενειών που μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος, έτσι δεν υπάρχει και λόγος κάποιος να θέλει να ντραπεί ή να μην τον δει, να τον δει κάποιος άλλος, να σχολιαστεί ή οτιδήποτε. Το ζητούμενο είναι να πάρει όμως την απόφαση να έρθει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το ζητούμενο είναι να καταλάβει ότι να καταρχήν να αντιληφθεί ότι έχει πρόβλημα με το αλκοόλ, Γιατί αυτό είναι το πρώτο.
1: Δεν έρχεται ουσιαστικά, όμως, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επειδή θυμάμαι αυτά που μου έχετε πει και εσείς και ο κύριος Πουλάκης κατά καιρούς και ο κύριος Μοζάς και όλοι όσοι φιλοξενείστε εδώ, ότι δεν έρχεται ο ίδιος, δεν έρχομαι εγώ αν έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Σας πλησιάζει άνθρωπος δικός μου ή άνθρωποι δικοί μου από την οικογένειά μου. Βεβαίως. Εγώ αργού να το παραδεχτώ.
0: Βεβαίως. Ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο για πολλά χρόνια έχει επηρεαστεί και έχει υπομείνει τις συνέπειες της κατανάλωσης του αλκοόλ και ακούει παράδειγμα την εκπομπή αυτή και λέει να κάτι συμβαίνει, να πάω να δω τι γίνεται και έρθει να πλησιάζει, μας το ρωτάει, του δίνουμε πληροφορίες κτλ. Συχνά έρχεται το μέλος αυτό στις ομάδες, στα κλαμπ που υπάρχουν 5 στο Ηράκλειο και τα υπόλοιπα στην υπόλοιπη Κρήτη και μετά σιγά σιγά προσεγγίζει και το άτομο που πίνει, μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί, ο πατέρας, διάφορα μέλη της οικογένειας, ούτως ώστε να έρθει και αυτός.
1: Το προσεγγίζει με διαφορετικό, θέλετε να πείτε, τρόπο.
0: Ναι,
1: με...
0: μαθαίνει πώς να τον προσεγγίσει. Συνήθως δηλαδή τι γίνεται. Συνήθως η φράση είναι κόψει το ποτό, δεν αντέχω άλλο. Τέτοια προσέγγιση επιθετική.
1: Και οι φασαρίες μέσα στο σπίτι.
0: Επιθετική. Ο άλλος λέει το κόβω όποτε θέλω κτλ. Στα κλαμπ λοιπόν μαθαίνει μια διαφορετική προσέγγιση προς το άτομο που κάνει κατανάλωση και που δημιουργεί προβλήματα και πώς ο σύνοδος ή το μέλος της οικογένειας ή τα μέλη της οικογένειας θα προσεγγίσουν πλέον ή θα προσεγγίζουν στο μέλλον αυτόν που πίνει ή αυτήν που πίνει, ούτως ώστε να λείψει αυτή η γκρίνια, η επιθετικότητα. Και όταν δει λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορετική συμπεριφορά, καταλαβαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Και αυτή η αλλαγή του κοινή, αν θέλετε, την περιέργεια, να πάει να δει τι γίνεται σε αυτές τις ομάδες που πάει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου.
1: Ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλος για να καταλάβει με κάποιος ότι κάτι έχει αλλάξει. Και επίσης ένα ερώτημα που έρχεται για εσάς, αφορά μόνο το αλκοόλ ως τρόπο ζωής ή αφορά γενικότερα ουσίες που είναι τρόπος ζωής και άλλες ουσίες και δημιουργούνται θέματα στην οικογένεια? Δηλαδή κάποιος μέσα από τις δικές σας τις δράσεις μπορεί να βοηθηθεί περαιτέρω και για άλλα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε εκπαιδευτεί, διότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για την ουσία που λέει τη θηλυκή αλκοόλη. Ένας όμως που πίνει παράλληλα μπορεί να κάνει και χρήση άλλων ουσιών. Μπορεί να κάνει χασίς, μπορεί να κάνει τσιγάρο, μπορεί να κάνει τα βαριά ναρκωτικά. Εάν όμως το κύριο του θέμα είναι να σταματήσει το πιωτό, που είναι ευρέως, είναι παρόν παντού, και το βρίσκουμε με τεράστια ευκολία, εάν αυτό είναι το κύριο θέμα, μπορεί να έρθει σε μας. Είναι οι λεγόμενες διπλές καταχρήσεις ή ένα άτομο το οποίο έχει μια ψυχική νόσο και επίσης έχει πρόβλημα με το αλκοόλ, επίσης μπορεί να έρθει σε εμάς, παράλληλα βέβαια με τις υπόλοιπες θεραπείες που θα κάνει. Έτσι. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι για το κομμάτι της αποχής από τα αλκοολούχα ποτά και για τα υπόλοιπα υπάρχουν άλλοι επαγγελματίες ή άλλες δομές που κάνουν το κομμάτι αυτό.
1: Είσαστε πολλοί εσείς οι εθελοντές που ασχολείστε με αυτό, κύριε Ανιφαντάκη?
0: Είμαστε αρκετοί, αλλά όχι πολλοί, και ζητάμε συνεχώς νέα άτομα. Εγώ, αν θέλετε τη δικιά μου τη μαρτυρία, είμαι περίπου 30 χρόνια στο κομμάτι αυτό. Ο κύριος Μουζάς είναι 25 χρόνια. Άλλοι εθελοντές είναι πάνω από 10 χρόνια στο Ηράκλειο. Οι πιο καινούργοι είναι από το 18 που κάνουμε το τελευταίο σεμινάριο, δηλαδή 8 χρόνια. Υπάρχουν τα άτομα αυτά που για κάποιον λόγο τους αρέσει αυτό που κάνουν και το κάνουν αγώγιστα κάθε εβδομάδα, διότι ξέρετε, μας ανατροφοδοτεί η ικανοποίηση ότι κάποια άτομα σώζονται πολλαπλώς. Κάποια παιδιά μεγαλώνουν σε μια οικογένεια χωρίς ένα πατέρα που να είναι βίαιος, χωρίς μια μητέρα που να είναι απούσα, με μεγαλύτερη ασφάλεια, και αυτά τα λίγα άτομα ή πολλά που επηρεάζονται και τα βλέπουμε σε αυτές τις μεγάλες συναντήσεις να είναι, έρχονται από όλη την Κρήτη, από τα Γαλλοχώρια, από την Ιεράπετρα, από το Ρέθυμνο, να είναι νυφάλιοι σε αποχή αλλά και νυφάλιοι, αυτό μας δίνει τεράστια χαρά και σε αυτούς βέβαια, και συνεχίζουμε την προσπάθεια μήπως μπορέσουμε και πείσουμε και άλλα άτομα να ακολουθήσουν τον δρόμο της νυφαλιότητας και όχι της καταστροφής θα λέγαμε.
1: Ξέρετε, νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι επίσης συγκεντρώνουν τον πολύ μεγάλο σεβασμό είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται στη συνέχεια, είναι νυφάλιοι και γίνονται οι υπηρέτες δασκαλοί, είναι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τα δικά τους τα βιώματα και αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει στο σπίτι τους πραγματικά γίνονται το παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους, χωρίς ντροπές, χωρίς με αναστολές να πούν στον άλλο ποια είναι τα θέματα τους, ποια είναι τα προβλήματα τους. Θα μιλήσουμε και για αυτούς. Δώστε μας όμως τη δυνατότητα να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
2: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Σημώνωση. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Είμαστε στο στούντιο του Ράδιο 984 παρέα με τον ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Μιλάμε για αυτή την εκδήλωση της Κυριακής ή τέλος πάντων αυτή ήταν η αφορμή για να συναντηθούμε εδώ στο στούντιο, που θα γίνει την Κυριακή εδώ στην περιοχή του Άι Γιάννη, το Άι Γιάννη της Κνωσού. Για να μην μπερδευτούμε έτσι, να μην μπερδευτούμε με τον άλλο Γιάννη. Και ανοίξαμε όλη αυτή την μεγάλη συζήτηση για αυτόν τον τρόπο ζωής που λέγεται αλκοόλ, το τι προσφέρει η επιστροφή, το δίκτυο αλκοολογίας και οι εθελοντές όλα αυτά τα χρόνια. Έλεγα πριν από λίγο επίσης ότι πραγματικά πάρα πολλές φορές το μεγάλο μου το σεβασμό τον έχουν εκείνοι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από αυτό το στάδιο, και σήμερα αυτά τα οποία εκείνοι έχουν περάσει, εκείνα τα οποία έχουν βιώσει, τα λένε και στους υπόλοιπους, γιατί λέει ο κύριος Ανιφαντάκης ότι γίνονται πάντα μεγάλες κουβέντες και ο ένας προσπαθεί και βοηθάει τον άλλον. Τα μέλη των ανθρώπων, η οικογένεια των ανθρώπων, οι φίλοι των ανθρώπων που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο της ζωής και τους βοηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αυτά τα οποία μαθαίνουν, έτσι ώστε οι ίδιοι να ενδιαφερθούν για να αλλάξουν συνήθειες. Αλλάζεις εύκολα συνήθεια?
4: Βεβαίως και αλλάζει, και έχουμε πάρα πολλά λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων που δεν το πίστευαν στην αρχή, που όταν ήρθαν την πρώτη φορά στις ομάδες λέγανε «Μα τι κάνω εγώ εδώ πέρα, τι είναι αυτή εδώ πέρα, αυτοί είναι όλοι οι πιώτες και αλκοολικοί και όλα αυτά». Αλλά μετά, μέσα από τη διαδικασία των κλαμπ, κάτι κινητοποιήθηκε μέσα τους, κάποια ψήγματα ελπίδας αναδύθηκαν και ήρθαν μια, δυο και τρεις φορές, και μετά από πολλά χρόνια είναι ακόμα στα κλαμπ, διότι δίνουν και παίρνουν. Αυτό είναι το μαγικό που συμβαίνει. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει 15 χρόνια αποχή θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, μα τι κάνει κάθε εβδομάδα και πάει στα κλαμπ. Κάτι παίρνει από τα υπόλοιπα μέλη, από τους καινούριους, δίνοντας τη βοήθειά του, αλλά και κάτι δίνει την εμπειρία του. Έχει ούτε συμβουλές, έχουμε ούτε φάρμακα. Κάθε μέλος έχει την εμπειρία του, τη μοναδική του εμπειρία, την οποία μεταφέρει στους υπόλοιπους, και μέσα από την εμπειρία αυτή μαθαίνουμε όλοι. Και οι επιστήμονες και οι μη επιστήμονες, μαθαίνουμε όλοι, και εγώ προσωπικά, ειδικά όταν άρχισα την πορεία αυτή στο αλκοόλ στην Ιταλία, στη Φλωρεντία, είχα συνεργαστεί πάρα πολύ με άτομα τα οποία είχαν πολλά χρόνια αποχής, και αυτοί μας διδάξανε τα μυστικά. Τα βιβλία δεν τα λένε τα πράγματα αυτά, οι άνθρωποι μας τα λένε. Και μέσα από τους ανθρώπους αυτούς, και εδώ πέρα έχει τη φιλοξενήσει, μαθαίνουμε ποια είναι η σχέση με το αλκοόλ. Μου έκανε εντύπωση ένας που είναι πολλά χρόνια σε αποχή, 18, ο οποίος μου είπε μετά τα 12 χρόνια σταμάτησα να το σκέφτομαι. Δηλαδή, μετά από 12 χρόνια αποχής σταμάτησα να το έχω μέσα στο μυαλό μου. Δεν είναι φοβερό αυτό?
3: Ότι θέλω να πιω ή
4: βεβαίως,
3: έχω ανάγκη να
4: το σκέφτομαι.
3: Να, πιω,
4: να το σκέφτομαι.
3: Άρα δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να επιστρέψει σε αυτόν τον τρόπο.
4: Βεβαίως. Η υποτροπή λεγόμενη είναι πάντα στο επόμενο βήμα. Και θα πρέπει να προσέχω το επόμενο βήμα να μην σκοντάψω. Και βέβαια το πλεονέκτημα ποιο είναι? Ότι αν έχω μία πορεία αποχής, ξέρω πώς γίνεται. Οπότε και να υποτροπιάσω που μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό, γιατί σκοντάφτουμε περπατώντας και πέφτουμε, αλλά μετά ξανασηκωνόμαστε, δεν μένουμε στο πάτωμα. Ξέρω πώς να το κάνω, ξέρω σε ποιους ανθρώπους να μιλήσω, ξέρω στο αλκοολογικό ιατρείο που θα πάω, ξέρω τι να κάνω για να επανέλθω στην περίοδο της αποχής. Μια καινούργια περίοδος αποχής, και σημαντικότατο, το σώμα μου έχει ήδη βελτιωθεί αρκετά, ο οργανισμός μου. Διότι αν δεν πίνω αρκετά χρόνια, και το ΥΠΑΡ έχει βελτιωθεί και όλος μου ο οργανισμός, όλα μου τα όργανα τα λειτουργικά έχουν βελτιωθεί, οπότε είμαι και σε καλύτερη φυσική κατάσταση.
3: Είναι επίσης, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω τον όρο πολύ ελπιδοφόρο, το γεγονός ότι μπαίνετε μέσα στα σχολεία και μιλάτε με τα παιδιά, ποιες ηλικίες προσεγγίζετε πολύ περισσότερο?
4: Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολλές δυνάμεις, δεν είμαστε πάρα πολλά άτομα δυστυχώς, προσπαθούμε με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε να αντεπεξέλθουμε στα αιτήματα που μας κάνουν τα σχολεία. Είναι κυρίως γυμνάσια, οι πρώτες τάξεις του Λυκείου και οι τελευταίες του Δημοτικού. Μάλιστα πέρυσι με τους εθελοντές που είχαμε, διεξήγαμε μία έρευνα με ένα μικρό ερωτηματολόγιο, την οποία και θα παρουσιάσουμε φέτος το καλοκαίρι σε ένα συνέδριο στον Καναδά. Οπότε ο Σύλλογος Επιστροφή του Δίκτυου Αρχαιολογίας Κρήτης θα φτάσει μέχρι τον Καναδά για να ανακοινώσουμε το συνέδριο αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής που διεξήγαμε στα σχολεία την περσινή άνοιξη. Και βέβαια τα παιδιά έχουν ευκαιρία να μιλήσουν. Δεν τους κάνουμε μια ομιλία, δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο. Κάνουμε βιωματικά δρόμενα, κάνουμε ομάδες εργασίας, κάνουμε ερωτοαπαντήσεις, κάνουμε διάφορες τέτοιες δράσεις, ούτως ώστε στο 2ωρο που είμαστε εκεί να μην βαρεθούν, αλλά να μπορούν να αφομοιώνουν τις γνώσεις αυτές που θέλουμε να μεταφέρουμε. Και στο παιχνίδι ρόλων που λέγεται οικογένεια στο αυτοκίνητο μετά από την ταβέρνα, όπου οδηγάει ο παπάς και η μαμά, αφού έχουν πιει ό,τι έχουν πιει, τα παιδιά παρεμβαίνουν και είναι πάρα πολύ αυστηρά προς το γονιό και το αίτημα τους είναι να πάρουμε ταξί ή να οδηγήσει ο γονιός που δεν έχει πιει. Και εκεί βλέπουμε, μαθαίνουν τα παιδιά στις πραγματικές τους οικογένειες πώς να παρεμβαίνουν. Δηλαδή, όταν πάμε στην ταβέρνα με την οικογένεια και έχουν πιει το κάτι της οι γονείς και μετά παίρνουν το τιμόνι, να παρέμβουν τα παιδιά και να ζητήσουν ασφαλή μετάβαση στο σπίτι τους, που είναι δικαίωμά τους. Τα παιδιά δεν φταίνουν σε κάτι. Εάν ο μεγάλος θέλει να πιει 3-4 ποτήρια στην ταβέρνα, ας τα πιει και μετά ας πάρει ένα ταξί να πάει σπίτι του. Έτσι. Ή να το έχει προβλέψει από πριν. Οπότε γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να το δουν διαφορετικά, γιατί μέχρι πρότινος το βλέπουν μόνο από τη μία πλευρά, ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, ότι δεν δημιουργεί προβλήματα, ότι έτσι ότι αλλιώς, και έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν μεταξύ τους. Και βλέπουμε ότι αυτά που είναι εντός εισαγωγικών τα πιο αντιδραστικά παιδιά σε ένα κανονικό μάθημα, στην δομή αυτή, στη μορφή αυτή επικοινωνίας, είναι τα πιο δραστήρια και τα πιο εφηβρετικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι δεν υπάρχουν άταχτα παιδιά. Υπάρχει ο τρόπος προσέγγισης των παιδιών που θα πρέπει να είναι κατάλληλος με τον ψυχισμό τους.
3: Αυτή η έρευνα που λέτε ότι θα παρουσιαστεί στον Καναδά, τι δείχνει?
4: Δείχνει μία αύξηση των κοριτσιών. Ενώ παλιότερα είχαμε το πλεονέκτημα των αγοριών να πίνουν περισσότερο, δείχνει βέβαια μία μείωση της ηλικίας έναρξης και δείχνει μία προτίμηση στα τοπικά ποτά, ρακές και τα λοιπά. Επίσης υπάρχει αρκετή κατανάλωση στα λεγόμενα alcohol pops, τα οποία είναι αυτά τα ποτά που έχουμε στα περίπτερα με τη γεύση φρούτων, αλλά έχουν 5% αλκοόλ μέσα. Οπότε αυτό είναι μία παρασύρητο παιδί, νομίζω ότι πήγε μια πορτοκαλάδα ας πούμε, αλλά έχει και 5% μέσα θηλυκή αλκοόλ. Και έτσι το εισαγάγει, είναι τα ποτά μύησης που λέμε. Τα συνηθίζουν δηλαδή, επειδή η μπύρα είναι πικρή, το κρασί είναι βαρύ και δεν είναι το γούστο της εφηβείας. Με τα ποτά αυτά που είναι σαν ελαφριά κοκτέιλ, τα συνηθίζουν να πίνουν αλκοολούχα ποτά. Μάλιστα. Και είναι ένα εμπορικό κόλπο βέβαια αυτό, ξεκάθαρα.
3: Και να φανταστώ ότι είναι εκτός των απαγορεύσεων της απαγόρευσης ότι δεν δίνω σε έναν ανήλικο ή δεν πολλώ σε ένα
4: ανήλικο.
3: Το ποτό. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχει το μεγάλο θέμα. Αύξηση λοιπόν των κοριτσιών στην κατανάλωση αλκοόλ.
4: Ανταγωνίζονται τα αγόρια. Ανταγωνίζονται τα αγόρια.
3: Τόσο πολύ.
4: Ναι, γιατί όχι.
3: Και πιο μικρές ηλικίες που μπαίνουν μέσα σε αυτόν τον τρόπο ζωής ή επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Ορμόμενα από αυτά τα οποία έχουν ως ερεθίσματα στις μεταξύ τους σχέσεις από τους συμμαθητές, από τους φίλους, εμείς κάνουμε αυτό, εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό, εμείς μπορούμε να κάνουμε το άλλο, που είναι κάτι συνηθισμένο να γίνεται μεταξύ των παιδιών μας, εδώ οι μεγάλοι θα μου πείτε το κάνουμε γιατί όχι τα παιδιά, είτε μέσα τα παιδιά ορμόμενα από αυτά τα οποία βλέπουν στο σπίτι τους, στον περιγυρό τους.
4: Όλα αυτά μαζί και επιπλέον η έλλειψη ορίων, που είναι ένα τεράστιο θέμα σε όλες τις συμπεριφορές τις παιδικές. Γενικά ο ενήλικας, για τον ενήλικα είναι πάρα πολύ κουραστικό να θέσει όρια και να απαιτήσει αυτά να τηρούνται. Παλιά που οι γονείς ήταν πιο αυστηροί ήταν πιο εύκολο. Τώρα που οι γονείς είναι πιο ελαστικοί, πιο δημοκρατικοί, πιο κοντά στα παιδιά με τη γαϊκή όμως έννοια, τα όρια που τους θέτουν είτε δεν εφαρμόζονται είτε δεν τα θέτουν καθόλου. Και αυτό βέβαια έχουμε και το κινητό που έχει γίνει τώρα παγκόσμιος δώρος, η χρήση κινητού, όπου δίνουμε στα παιδιά μια χειροβομβίδα και αυτά απλά τραβάνε την ασφάλεια. Και όταν σκάσει χειροβομβίδα, λέμε: μα έσκασε χειροβομβίδα, μα εσύ την έδωσε τη χειροβομβίδα. Οπότε ο ενήλικας δεν σκέφτεται ότι αν δώσει το παιδί μια χειροβομβίδα, είναι πολύ πιθανόν σίγουρο ότι θα εκραγεί. Το ίδιο πράγμα είναι με το ποτό. Συχνά μάλιστα έχουμε τον παππού να πει ότι το αγοράκι, ιδιαίτερα για να γίνει άντρας, πρέπει να δοκιμάσει τη ρακή. Στα γλέντια, έλα μωρέ, πιάσαι εσύ να δείξεις τι είσαι και όλα αυτά και όλα αυτά. Τις γνωστές παλιές συμπεριφορές, οι οποίες όμως γίνονται αργότερα προβληματικές, αν όχι τραγικές.
3: Μάλιστα. Δεν θα πω άλλα πράγματα. Θα κρατήσω μόνο το. Ή θα υπενθυμίσω το εξής. Άνοιξη της πρόληψης νυφάλι στη φύση την Κυριακή 17 του Μάη στο ρέμα του Αγιάννη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για όσους θέλουν εκεί να μάθουν περισσότερα πράγματα, αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μέλη της οικογένειάς τους οι ίδιοι εμπλέκονται σε αυτόν τον τρόπο ζωής ή είχαν επιλέξει στο παρελθόν αυτόν τον τρόπο ζωής, αλλά είναι ανοιχτή εκδήλωση για τον καθένα από εμάς που θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω, κύριε Ανιφαντάκη.
4: Επίσης, μία δεύτερη εκδήλωση την Δευτέρα, 19 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, 18 του μηνός, τη Δευτέρα, 18 του μηνός.
3: Αφού έχει Κυριακή 17, άρα τη Δευτέρα θα έχει 18.
4: Τις 3 η ώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η κυρία Αθηνά Σφακάκη, η γνωστή συγγραφέα και ξεναγός, θα κάνει μια δωρεάν ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο με θέμα το «Ο Ίνος στην περιοχή, την εποχή του Μίνωα». Διότι έχουμε στο μουσείο πάρα πολλά εκθέματα, τα οποία μια φορά είχαν κρασί μέσα. Και θα μεταξυζήσει λοιπόν η κυρία Αθηνά Σφακάκη με τον μοναδικό της τρόπο πώς ήταν η σχέση με το κρασί πριν 4.000 χρόνια. Πριν 3.000 χρόνια.
3: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποχαιρετώ και δεν θα σας ανοίξω εγώ την πόρτα, θα την ανοίξετε μόνος, γιατί έχω καθυστερήσει και έπρεπε να έχω πάει ήδη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για μια άλλη συζήτηση με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Τσουρδαλάκη. Θέλω να μου πείτε τι εξελίξεις υπάρχουν αναφορικά με τη ροτόντα. Τελικά θα μείνετε, θα φύγετε, άλλαξε θέση η Βρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης.
4: Είναι μια θλιβερή ιστορία, δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο που να μας λέει ότι αλλάξανε θέση. Η τελευταία επιστολή που λάβαμε σχετικά με τη διαμαρτυρία μας είναι ότι δεν υπάρχει αλλαγή της πρωταρχικής απόφασης.
3: Μάλιστα.
4: Και δυστυχώς είμαστε κάτω από τα γεφύρια. Δεν έχουμε που να στεγαστούμε.
3: Έχετε το ρέμα το Αηγιάννη.
4: Θα πάμε στο ρέμα.
3: Τι κάνετε, τι κάνατε στη Ροτόντα, ποιοι συναντιόσασταν?
4: Ήτανε το κλαπ του Αηγιάννη, η ομάδα του Αηγιανιού, και επίσης ήτανε στο δωματιάκι αυτών των 15 τετραγωνικών μέτρων, ήτανε οι συναντήσεις του Συλλόγου Η Επιστροφή. Δεν έχουμε που να στεγαστούμε, δεν έχουμε κάτι
3: Ωραία.
4: Άλλο.
3: Για όποιον τον ακούει, το ακούει νομίζω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει χώρος να στεγαστεί το κλαπ του Αηγιάννη, με ό,τι προσφέρεται αυτή την ώρα και με όποια προσπάθεια και αν γίνεται, φροντίστε έτσι ώστε να δείτε εσείς αν έχετε την δυνατότητα αυτό να το αποκαταστήσετε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια αυτή. Παντελή, νομίζω ότι θα κάνουμε λίγο, θα πάμε σε μουσική, γιατί πάλι έχω κάνει εγώ εδώ κάποια ταξία και έχω δώσει λάθος τηλέφωνο στον Παντελή και δεν μπορεί να βρει τον καλεσμένο. Οπότε το κάνω συχνά, πιστέψτε με.
0: Είναι καλό.
3: Να κάνω ταξίες. Ναι. Αυτό, μπράβο, μου αρέσει. Λοιπόν, οπότε Παντελή, πάμε λίγο με μια μουσική γέφυρα για να δώσω σωστό τηλέφωνο. Yeah.

0: Κύριε Τζουρδαλάκη, καλημέρα σας από το Ράδιο 94. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αδουργεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας καθυστέρησα λιγάκι, αλλά έκανα το γνωστό κόλπο για άλλη μια φορά. Δηλαδή, έκανα αταξία. Είσαστε και διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σπηλίου. Καταλαβαίνετε από αταξίες. Έδωσα λάθος τηλέφωνο εδώ στην παραγωγή. Οπότε έπαιρναν άλλους ανθρώπους. Ξυπνούσαν άλλους ανθρώπους. Ταλαιπωρούσαν άλλους ανθρώπους. Ζητώ από όλους σας ένα συγγνώμη. Ο κύριος Αντώνης Τσουρδαλάκης. Φυσικός, διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ, πρόεδρος επίσης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, υπεύθυνος παιδείας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, σε μία κουβέντα που θέλω να κάνουμε, γιατί έβλεπα ένα επιστημονικό άρθρο από τον κύριο Τσουρδαλάκη που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, λέγοντας ότι η περιοχή Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου είναι από τις πλέον πυρικά επιβαρημένες περιοχές της Μεσογείου, και μάλιστα στο τέλος αυτής της αναφοράς και μετά τις διαπιστώσεις να λέει ο κύριος Τσουρδαλάκης ότι προσέξτε, εδώ μπορεί η συγκυρία να φαίνεται δύσκολη, αλλά η πολιτεία θα πρέπει να καταλάβει ουσιαστικά, το μεταφράζω με δικά μου λόγια, άμα θέλετε με διορθώνετε κύριε Τσουρδαλάκη, ότι η περιοχή Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου δεν είναι ακόμα μια πυρόπληκτη περιοχή, αλλά ένας τόπος που καίγεται συστηματικά εδώ και δεκαετίες με τεκμηριωμένη σωρευτική επιβάρυνση που δύσκολα συναντάται αλλού, και εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνει παραπάνω η πολιτεία.
1: Αυτό ήταν το κατασταλάγμα της δημοσίευσης, το συμπέρασμα.
0: Αν μπορείτε να μου μιλάτε και λίγο πιο δυνατά, θα το εκτιμούσα, ναι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το συμπέρασμα της δημοσίευσης του επιστημονικού άρθρου, το οποίο δεν βγήκε τυχαία αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονική στιγμή. Και βεβαίως αφορά ένα γεγονός το οποίο ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, την περιοχή στο Νότιο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένα την περιοχή που απαρτίζεται από τις κοινότητες Μελάμπων, Σαχτουρίων, Κρύας Βρύσης, Ορνές και Αγίας Γαλήνης.
0: Αυτό το καφέ και... το χρώμα το οποίο βλέπεις τις περισσότερες φορές στην περιοχή σας, είπε τόντας από ψηλά, είχα την τύχη να κάνω μια περιπολία, αντιπυρική περιπολία με την αερολέσχη Ηρακλείου, αρκετές περιπολίες, αλλά τέλος πάντων λέω μία εγώ περιπολία. Αυτό το οποίο φαίνεται από πάνω στα δικά σας τα βουνά, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αυτό το καφέ το χρώμα, αυτό το χρώμα του καμένου, πραγματικά σε πονάει η ψυχή σου, πραγματικά κλαίει η ψυχή σου.
1: Και αν αναλογιστούμε ότι αυτό το καφέ χρώμα που βλέπετε και που έρχεται να εξομαλυνθεί και να αφαιρεθεί με την βλάστηση του χειμώνα, αυτό το καφέ χρώμα το βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε 4-5 χρόνια να σκεπάζει το σύνολο σχεδόν της δυτικής περιοχής, της ανατολικής περιοχής του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Γιατί κύριε Τσουρδαλάκη, η δική σας η περιοχή είναι τόσο επιρρεπή σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές?
1: Αυτά τα ερωτήματα έθεσα και εγώ στον εαυτό μου πριν αρκετά χρόνια, και αν θέλετε προβληματίζουν και το έχουν και υπόλοιπος κόσμος, και ντόπιοι αλλά και άνθρωποι που παρακολουθούν τα γεγονότα της περιοχής μας. Θέλω λοιπόν να σας πω κάτι το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί, είναι όμως μια πρώτη εκτίμηση, ότι τα γεγονότα και ο αριθμός των συμβάντων στην περιοχή μας δεν είναι τόσο περισσότερα από ότι είναι σε άλλες περιοχές. Όμως οι συνθήκες είναι αυτές, οι υδρομετεωρολογικές, γεωμορφολογικές, οι οποίες τα περισσότερα από τα συμβάντα ενάρξης, δηλαδή πυρκαγιών, εξελίσσονται τελικά σε πολύ καταστροφικά γεγονότα τα οποία δίδουν αυτή την εικόνα. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να θεωρεί ο κόσμος, όπως σε συζητήσεις προκύπτει κάποιες φορές, ότι έχουμε πληθώρα πυρομανών ή εμπριστών που μένονται την περιοχή για διάφορους λόγους κλπ. Ως ένα βαθμό μπορεί να συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει σε όλες τις περιοχές. Όμως οι ειδικοί λόγοι που συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα σε αυτή την έκταση είναι κυρίως μετεωρολογικοί, γεωμορφολογικοί. και είναι κάτι το οποίο και αυτό έτυχε της έρευνάς μου και της μελέτης μου και έχω καταλήξει σε θεωρώ ασφαλή συμπεράσματα ότι είναι με λίγα λόγια τα φαινόμενα καναλιασμού τα οποία δημιουργούνται και τα οποία ενισχύουν τους βόρειους, βόρειο-δυτικούς ανέμους με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μικροαιστεία φωτιάς, πυρκαγιάς να εξελίσσεται σε αυτό το οποίο συναντάμε. Mm. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το παρατηρούμε, να μένουμε απαθείς και να αναμένουμε κάθε φορά την επόμενη πυρκαγιά. Θα πρέπει αφενός να γίνει γνωστό σε όλα τα επίπεδα, από το κατώτατο μέχρι το ανώτατο επίπεδο της πολιτείας μας, ώστε να σκέψουμε στο πρόβλημα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός της πολιετούς, αν θέλετε, ερευνάς μου, η οποία ολοκληρώνεται με μια ερευνητική εργασία σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο, τις πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, γιατί δημοσιεύονται μέρος των δημοσιεύματων, αυτό είναι άλλο θέμα το οποίο θα σας αναφέρω στη συνέχεια.
0: Ωραία. Και βέβαια όπου βάλετε η ανθεκτικότητα, όπως και εσείς λέτε, του οικοσυστήματος. Άρα λοιπόν έχει υποστεί μία πραγματικά μία αναστρέψιμη υποβάθμιση. Δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Έχετε λοιπόν συγκεκριμένες παρατηρήσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί ενδεχόμενα είτε η τοπική αυτοδιοίκηση είτε η ίδια η πολιτεία με πιο κοινό βηματισμό να προχωρήσουν για να δούμε αν μπορούν τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Δεν θέλω να σας διακόψω όταν ξεκινήσετε να μου απαντάτε σε αυτό το ερώτημα. Δώστε μου τη δυνατότητα να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε και ρωτάμε και ακούμε προσεκτικά αυτές σας τις προτάσεις.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
7: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση. που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
3: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
4: Μιλάμε με τον φυσικό διευθυντή του Εισπερινού ΕΠΑΛΑ Σπηλίου, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνο παιδείας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αναφορικά τον κύριο Αντώνη Τζουρδαλάκη, αναφορικά με τις πυρκαγιές, αυτή την επιστημονική έρευνα την οποία έχει ο ίδιος κάνει, με το αποτύπωμα των πυρκαγιών αυτών, το σημείο που βρίσκεται σήμερα η περιοχή Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου, γενικότερο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Και αυτό το οποίο ρώτησα λίγο πριν από τα

0: και το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς, αλλά με την παράκληση αρκετών που επικοινωνούν μαζί μας ακροατών, κύριε Τσουρδαλάκη, να επαναλάβετε για ποιο λόγο, διότι δεν το κατάλαβαν ακριβώς, για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι μπαίνουν ή πώς αποδεικνύεται από τη δική σας έρευνα ότι μπαίνουν αυτές οι πυρκαγιές. Δεν λέτε ότι είναι ένα εκδικητικό φαινόμενο ή μπορεί ο ένας να βάζει φωτιά στην περιουσία του άλλου, αλλά εδώ υπάρχουν εξής δεδομένα τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο. Αν έχετε την καλοσύνη να το επαναλάβετε.
1: Ναι, είναι αντικείμενο της έρευνάς μου η αιτία, η αιτιότητα των πυρκαγιών, και σας λέω ξανά ότι δεν διαφέρουν τα αίτια των πυρκαγιών στην περιοχή μας από αυτά τα οποία συμβαίνουν σε άλλες περιοχές. Ως ένα βαθμό, μικρό ποσοστό οφείλεται σε εμπρισμούς, αμέλεια, ανθρώπινη αμέλεια ή ανθρώπινη αμέλεια. Επίσης, τεχνικές αστοχίες, είτε δικτύων της ΔΕΗ, είτε εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικών κλπ. Αλλά κυρίως είναι από αμέλεια, από απροσεξία, εργασίες στον υπαιτριοχώρο, σιγάρα αναμένα, εργασίες αγροτικές κλπ. Όμως αυτό το οποίο οδηγεί σε καταστροφικότητα, σε αυτή την έκταση τα γεγονότα, είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, οι γεωμορφολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής, οι οποίες είναι τέτοιες ώστε οι βόρειο-δυτική άνεμοι, οι οποίοι πνέουν κατά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στην περιοχή μας, είναι τέτοια ώστε οποιαδήποτε πρόκληση εστίας φωτιάς εκδηλώνεται, εξελίσσεται σε καταστροφική, έχοντας αυτές τις συνέπειες τις οποίες βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνουν στην περιοχή μας. Δεν έχουμε δηλαδή σε αριθμό, διαφορετικό αριθμό από ό,τι έχουν σε άλλες περιοχές, ούτε αίτια, απλά οι συνθήκες οι τοπικές είναι τέτοιες που τις εξελίσσουν σε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε.
0: Πώς μπορεί να βοηθηθεί η περιοχή, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, ποιες είναι οι προτάσεις σας?
1: Θα ήθελα πριν πάμε σε αυτό να μου δώσετε πολύ λίγο χρόνο να αναφερθώ στα μετρήσιμα αποτελέσματα αυτής.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ στο δίκτυο επανάκασης, ο οποίος μετρήθηκε μετά από πολλή προσπάθεια και αξιοπέντες δορυφορικά δεδομένα από το 1985 μέχρι και σήμερα. Τι δείχνουν αυτά? Ότι ο δείκτης επανάκασης, δηλαδή το υλίκο της αδριστικής καμένης έκτασης προς την καθαρή καμένη έκταση η οποία κάηκε, ας μην πούμε όμως σε λεπτομέρειες, στην περιοχή μας είναι 2,76. Όταν ο μέσος όρος στις περιοχές της Μεσογείου είναι μόλις 1,30. Αυτό δείχνει την μεγάλη συχνότητα, αν θέλετε, εμφάνισης πυρκαγιών, οι οποίες οφείλονται στις αιτίες τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Να σας δώσω να καταλάβετε, υπό μελέτη περιοχή έχει περίπου έκταση 73.000 στρέμματα και αυτή η έκταση έχει καεί στο 99%, και μάλιστα αθρηστικά οι πυρκαγιές αυτές έχουν φτάσει περίπου τις 300.000 στρέμματα. Σταματάω λοιπόν σε αυτό και να προχωρήσουμε στις προτάσεις αυτές τις οποίες θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και σχετίζεται και με το χρόνο που δημοσιοποιείται μέρος της μελέτης είναι ότι πρέπει να αποζημιωθούν πλήρως οι πληγέντες αγρότες της πυρκαγιάς το 2022. Γιατί? Όχι γιατί είναι βεβαίως και δίκαιο και σωστό, αλλά κρατάμε στην περιοχή το βασικό μέσο και τρόπο για να σωθεί περιοχή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αποκλειστεί κανείς λόγω γραφειοκρατικών παραλήψεων ή άλλων, και θα πρέπει να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες ώστε να καταφέρουν να κάνουν αυτό το οποίο είναι εντελώς απαραίτητο, την ανασύσταση της περιοχής. Η περιοχή οδηγείται, λόγω της επαναληψιμότητας, οδηγείται σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία σε ερημοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να τύχει της προστασίας της καλλιέργειας, και αυτό θα το κάνουν οι ντόπιοι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους ντόπιους σαν πληγέντες οποιασδήποτε περιοχής της Ελλάδας. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί. Και γι' αυτό όλη αυτή η προσπάθεια, για να δείξουμε ότι εδώ συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο τα ίδια μέτρα και σταθμά. Χρειάζεται ειδική έρευνα, προκειμένου οι ίδιοι οι κάτοικοι πρώτα να κάτσουν στον τόπο τους, να παραμείνουν και να φροντίσουν την περιοχή τους. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί ως αρρωγός.

0: γιατί θα χρειαστεί να συνταχθεί ένα ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης. Ένα ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης για την ανάπτυξη περιοχής. Θα πρέπει, θεωρώ, να χαρακτηριστεί ως περιοχή, πώς θα το λέγαμε, εξαιρετικής πυρικής επιβάρυνσης. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε τι ακριβώς χρειάζεται η περιοχή. Και σε αυτό έρχεται να βοηθήσει η μελέτη, στο να δείξει ότι είναι μια περιοχή εξαιρετικής ειδικής πυρικής επιβάρυνσης. Έτσι θα πρέπει να το δει η πολιτεία. Όχι όπως μια περιοχή είτε στην Πελοπόννησο, είτε στα νησιά, είτε στην οπουδήποτε. Εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό το δείχνουν οι δείκτες. Το δείχνουν οι αριθμοί. Γι' αυτό τόσος αγώνας, πέρα από αυτά τα οποία λέμε προφορικά ως κάτοικοι, ως αυτοδιοίκηση, να το δείξουμε και σε αριθμούς. Και αυτή είναι η αξία, θεωρώ, της ερευνάς μου, ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Όλα αυτά τα αποτελέσματα πλέον είναι μετρήσιμα, επαληθεύσιμα και μπορεί οποιοδήποτε να τα επιβεβαιώσει και, εφόσον βεβαίως το επιθυμεί, να αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Να πω βέβαια ότι τα όποια μέτρα αναμένουμε και από την πολιτεία, από όλα τα επίπεδα, δεν θα πρέπει να είναι ευκαιριακά. Θα πρέπει να στηθεί ένα μόνιμο μηχανισμός υποστήριξης και μια μόνιμη πρόβλεψη ενίσχυσης της περιοχής και των κατοίκων για να καταφέρουμε τελικά το επιθυμητό. Και εγώ προσωπικά, αν θέλετε, εκεί στοχεύω. Να υποστηρίξω τα αποτελέσματα της έρευνάς μου σε κάθε επίπεδο. Από κάτω προς πάνω. Γι' αυτό ακριβώς είναι το επόμενο βήμα το δικό μου.
1: Ερημοποίηση, οικονομική ασφυξία στην περιοχή, εγκατάλειψη στρεμμάτων παραδοσιακών ελαιώνων, αμπελώνων, χορτολιβαδικών εκτάσεων. Μάλιστα σε κάποιο σημείο της έρευνας σας διαβάζω πόσες φορές μπορεί να έχει αποτεφρωθεί το 1, το 2, το 5, το 10% της γης σε αυτή την περιοχή. Πραγματικά όμως με αυτή την κατάσταση όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν και από την άλλη, και το καταλαβαίνετε, ότι είναι εγκλωβισμένοι και ότι έχουν βρίσκονται σε αδυναμία επανεκκίνησης. Εκεί πώς, ποια τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν
0: και πώς
1: να τους κρατήσει στη γη.
0: Οι κάτοικοι έχουν δείξει επανειλημμένα ότι υπεραγαπούν τον τόπο τους και έχουν κάνει επανειλημμένα προσπάθειες και αυτή τη φορά το ίδιο, και μάλιστα, αν θέλετε, το αξιοσημείωτο είναι ότι φρόντισαν να ξεκινήσουν να αποκαταστήσουν τις περιουσίες τους, τις έλαιες οι οποίες κάηκαν, και έρχεται εκ των υστέρων η πολιτεία να τους πει ότι, τέλος πάντων, για κάποιους λόγους οι οποίοι αμφισβητούνται στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα πάρουν τις αποζημιώσεις. Είναι ότι πιο, δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω, άσχημο μπορεί να υπάρξει απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, αγωνιούν για το μέλλον του τόπου τους και τις ίδιες τις επιβίωσής τους. Γι' αυτό απαιτούμε από την πολιτεία να δει την περιοχή με τη ματιά που πρέπει, όχι ως μια συνηθισμένη περιοχή, γιατί οι άνθρωποι είναι εδώ, θέλουν να καθίσουν να ζήσουν στην περιοχή τους, να ζωντανεύσουν την περιοχή τους, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να αντιληφθεί και τις ιδιαιτερότητες και το μέγεθος της καταστροφής.
1: Ευελπιστείτε ότι με αυτή την επιστημονική έρευνα ενδεχόμενα να καταλάβει ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος?
0: Επειδή, επιτρέψτε μου να πω έως τώρα, στα ανώτερα κλιμάκια τουλάχιστον δεν είχε γίνει αντιληπτό τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, γιατί συνέβαινα κάθε πυρκαγιά, μιλούσαμε για τις όποιες αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ, ΨΕΑ, όπως ήταν τέλος πάντων κάθε φορά, και πιστέψτε με, αναμέναμε την επόμενη. Όχι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μετά από κάθε πυρκαγιά και μια παύση 2-3 ετών να περιμένουμε την επόμενη πυρκαγιά. Όχι, αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και για να σταματήσει θα πρέπει να γίνει αντιληπτό. Και να γίνει αντιληπτό με αριθμούς, νούμερα, αποδείξεις, χάρτες και τεκμήρια.
1: Κύριε Τσουρδαλάκη, πιστεύετε ότι και σε πρακτικό επίπεδο η δύναμη αυτή την ώρα που διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία μπορεί να προλάβει σε άμεσο χρόνο τα χειρότερα και εξαιτίας όλων αυτών των αιτιών που αναφέρατε, γεωμορφολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες που ανάβουν πολύ περισσότερο τη σπίθα, δηλαδή αν ήταν πιο ενισχυμένη η πυροσβεστική υπηρεσία, εάν υπήρχε υπήρχαν περισσότερες επίγειες δυνάμεις. Εάν μπορούσε πολύ πιο γρήγορα εν αέρια δύναμη να συνέβαλε στην κατάσβεση πυρκαγιάς, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα?
0: Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα και σε επίπεδο του πολιτικής προστασίας από πλευράς Δήμου Αγίου Βασιλείου, με εξυγχρονισμό, με συστάσεις εθελοντικών ομάδων, εξοπλισμό τους. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλά και σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή την οποία επιθυμούμε. Θα λέγω ότι το ίδιο και η πυροσβεστική έχει αρχίσει να βλέπει τα τελευταία χρόνια με περισσότερο ενδιαφέρον την περιοχή. Όμως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, λαμβανομένου υπόψη και τις κλιματικής αλλαγής και τα όσα αυτή ραγδαία φέρνει κάθε χρόνο και σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε στη μείωση του χρόνου απόκρισης παρέμβασης. Mm. Θα πρέπει, επειδή οι ταχύτητες οι οποίες αναπτύσσονται και οι συνθήκες είναι τέτοιες του ανέμου όταν θα υπάρξει η αιτία της πυρκαγιάς, θα πρέπει η παρέμβαση να είναι ταχύστη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ικανοποιηθεί με κάθε τρόπο. Και ξαναλέω ότι έχει ενταθεί η κινδυνότητα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει επιφέρει και στην περιοχή μας πολύ μεγάλες αλλαγές και έχει δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα δίπλα στην αιστεία της πυρκαγιάς, αν θέλουμε να προλάβουμε. Αυτό μας προφυλάσσει και μας προστατεύει και διαφυλάται από πολλά δεινά και κακά. Δεν θα έλεγα μόνο το οικονομικό κόστος επιχειρήσεων όταν πετάμε την περιοχή πάνω από 5-6 αεροπλάνα και άλλα τόσα ελικόπτερα και τόσες εκατοντάδες κόσμου από πυροσβέστες και εθελοντές. Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Μιλάω για τις υπόλοιπες και για τις υπόλοιπες συνέπειες που υφίσταται ο κόσμος και η περιοχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσουμε και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, τάχιστα να είμαστε δίπλα και να κατασφαίνουμε την πυρκαγιά εν τη γενέση της.
1: Κύριε Τζουρδαλάκη, σας ευχαριστώ για τις κουβέντες και τα όσα μας
0: είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δουλγεράκη, για το χρόνο σας και τη δυνατότητα που μου δώσατε να αναπτύξω τα επιχειρήματά μου, να ενημερώσω τον κόσμο για την περιοχή μου και να ευελπιστώ και να βοηθηθώ, τέλος πάντων, στην όλη προσπάθεια και εγώ και η περιοχή μας για την ανάδειξη του φαινομένου και την κατά το δυνατόν γρηγορότητα αντιμετώπιση του.
1: Καλημέρα σας. Καλά να είστε όλοι σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, υπεύθυνος παιδείας Δήμου Αγίου Βασιλείου, φυσικός διευθυντής του Ισπερινού ΕΠΑΛ στο Σπήλι, ο κύριος Τζουρδαλάκης, και τόσα μας είπε για το Δήμο Αγίου Βασιλείου, τις πυρκαγιές, τα επιστημονικά δεδομένα με βάση αυτή την ερευνά του και βέβαια τις προτάσεις προς την πολιτεία.

Φτάσαμε στο τέλος, σας καλημερίζουμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης και από μένα και από τον Παντελή Μπότση σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όπως επίσης και για ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: 1984.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
14: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
5: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» το 2030 ανοίγουν σήμερα Παρασκευή οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του, καταγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα την 5η 21 Μαΐου, επιβεβαίωσε η Μαρία Καριστιανού. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στο σκυρόδεμα της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, με τη δραματική μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού να αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τη συρρήκνωση της νέας γενιάς. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα Παρασκευή, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σοβαρός τραυματισμός 30χρονου αλλοδαπού με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί σε βενζινάδικο στην περιοχή της Αμουδάρας, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ.
5: 9.84. Ο καιρός.
11: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, στα 5 με 6 μποφόρη και θερμοκρασία για σήμερα έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. Φτάσαμε στην Παρασκευή 15 ο μήνας. Μεγάλη πόλη γιορτάζει σήμερα ο πολιούχος της Σιλάρισα, τα Αγίου Αχιλίου. Χρόνια πολλά στους Λαρισαίους λοιπόν. Τα νέα δεν ξεκινάνε ωραία. Έφυγε και τ' άλλο Περιστέρι, 17χρονη, χθες. Χθες που τα συζητούσαμε. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Στέλιος, ναι, μπορεί σταγόνα που ξεχύλισε ένα ποτήρι, είναι όμως η αφορμή, όσο πιεστική και αν είναι η κατάσταση, ένα περιβάλλον, για να φτάσει έναν άνθρωπο να καταργηθεί το ένστικτο της επιβίωσης και να επιθυμεί τον τερματισμό της ίδιας του της ζωής, υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα υγείας από τα βαθύτερα μάλιστα. Αναρωτιούνται πολύ εύλογα πώς οι μεγάλοι δεν ακούνε τα παιδιά, μα γιατί ακούει κανείς τους μεγάλους, λέει ο Στέλιος, έτσι πως έχει καταντήσει η καθημερινότητά μας, η κοινωνία από τα γνωστά τέρατα που με τη δύναμη της εξουσίας τους έχουν καταστρέψει τα πάντα. Περισσεύει χρόνος και αντίληψη καθαρό μυαλό στους μεγάλους να φουγκραστούν τα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να το πω με έτσι πικρόχολη ηρωνία. Φαίνεται ότι μόνοι οι άνθρωποι που κάνουν δουλειά σε αυτή τη χώρα, στα μεγάλα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά ζητήματα, είναι οι ψαράδες. Τη μία το ναυτικό ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Ακόμα ζητάνε εξηγήσεις ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας από την Ουκρανία. Πια σταυγό και κούρευτο. Την άλλη χθες, στα δίχτυα του που κάλαρε ο ψαράς, έβγαλε το στέλθ ελληνικό υποβρύχιο. Και την ίδια ώρα να ακούς την εσωτερική επικαιρότητα το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για να ορίσει τα δικαιώματά της, λέμε τώρα, στις ελληνικές θάλασσες, να μας λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, ενώ αυτό είναι ακόμη βαρύτερο και πιο επικίνδυνο από τον επίσης εσωτερικό νόμο της Τουρκίας για το κάζους μπέλι, αν η χώρα μας επεκτείνει ως δικαιούται από το δίκαιο της θαλάσσης από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12. Τα χωρικά της. Και όχι τα διεθνή χωρικά ύδατα. Μου έχει κάτσει αυτό, παιδιά. Με το κάζους μπέλι η Τουρκία διακήρυται το δικαίωμά της, έτσι έλεγε, να κηρύξει πόλεμο κατά της Ελλάδας αν η χώρα μας ασκήσει το διεθνές νόμιμο δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Με τον υποϊκόλαψη νόμο η Τουρκία κάνει ένα ακόμη τεράστιο επιθετικό βήμα εναντίον της χώρας μας, κατά τα μέσα Ιουνίου το υπολογίζουν. Και βάλτε ότι από τις διαρροές τον Ιούνιο θα είναι πρώτα στην Κωνσταντινούπολη για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και μετά κατά την κυρία Κίμπερλι, μπορεί να μας έρθει μέχρι την Πνίκα. Η Ελλάδα δεν χρειαζόταν να αμαρτήσει στα 12 μίλια εισαγωγικά σε αυτό για να της κηρυχθεί πόλεμος. Αντίθετα, η Τουρκία θα μπορεί να κηρύξει πόλεμο για όσα η ίδια διεκδικεί πλέον: νήσους και βραχονισίδες, αποστρατιωτικοποίηση νήσων, περιοχές έρευνας και διάσωσης, θαλάσσια πάρκα, πόλεμο κατά την κρίση της με το έτσι θέλω και το έτσι γουστάρω. Παρόλα αυτά, εμείς χρησιμοποιούμε καινοφανείς καινολογίες, πομφόλιγες, ότι πρόκειται για ένα νόμο που αφορά τα εσωτερικά της Τουρκίας, ότι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, όπως άλλωστε και ο νόμος για το κάζους μπέλι, από το 95 που ισχύει, και δεν τολμήσαμε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Τι είπατε, στο Ιόνιο? Ναι. Άρα να γνωρίσαμε ότι το Αιγαίο και εμείς είναι ειδική περίσταση. Αυτό λέει η Τουρκία. Με λίγα λόγια, ο νόμος που θα δίνει υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα θα απειλεί την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα διαρκώς, θα επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Και το λέω για κάποιους στην Ελλάδα που πανηγύριζαν αν έβγαινε κυβερνήτης ο Ιμάμογλου, πες το ότι βγαίνει έξω, έτσι γίνονται στην Τουρκία, και είναι ο επόμενος διάδοχος. Θα λέει, παιδιά, με δεσμεύει ο νόμος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Τα λέμε αυτά γιατί μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα νέο αποτρόπαιο τετελεσμένο και το 22 και το 74 δεν είναι πολύ μακριά. Πάω στο άλλο τώρα. Τι έχουμε στο Πεκίνο? Ο κόλακας Τραμπ και ο αποφασιστικός Σι.
Διότι πίσω από τα χαμόγελα και τις πολυτελείς υποδοχές στο Πεκίνο, μέχρι και τα αυτοκρατορικά σερβίτσια του βγάλαν, τον κατάλαβαν δηλαδή, σου λέει δώσ' του άρτο και θεάματα. Στην ουσία είχαμε μια παρτίδα γεωπολιτικού σκακιού με άνισους όρους. Διότι από τη μια ο Τραμπ μαζί με τη βοήθεια του Μάσκ, που θέμα συζήτησης δεν είναι η επίσκεψη Τραμπ, αλλά πόσα σέλφι έβγαλαν οι Κινέζοι με το Μάσκ που έκανε γκριμάτσες. Η συνάντηση αποκαλύπτει μια νέα έθραυστη ισορροπία τρόμου και θα δούμε πώς θα πάει. Διότι ο Τραμπ πόνταρε τα πάντα στις προσωπικές σχέσεις, την κολακία, τη γοητεία. Αλλά ο Σι εξ αρχής ύψωσε κόκκινες γραμμές για την Ταϊβάν, ξεκαθαρίζοντας πως η εποχή που η Κίνα αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ισότιμη υπερδύναμη και όχι ως υποδιέστερο παίκτη είναι πλέον εδώ. Τι είπε ο Τραμπ? Είστε ένα σπουδαίο ηγέτης στον οικοδεσπότη. Σας θαυμάζω για τον ισχυρό έλεγχο που ασκείται σε ένα έθνος 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Και τι απάντησε ο Σι? Ότι έχουμε μια κόκκινη γραμμή που είναι η Ταϊβάν. Κάπου εκεί μπήκε και η παγίδα του Θουκυδίδη, κατά τη δυτική ανάγνωση που λέει και ο φίλος μου Κώστας ο Γρίβας, γιατί υπάρχει και η εκτός δύσεως ανάλυση. Η παγίδα του Θουκυδίδη έχει διατυπωθεί, είπαμε χθες, από δυτικό θεωρητικό, με βάση τα κρατούντα στη Δύση. Αλλά ο Θουκυδίδης όταν το έγραφε αυτό το έργο για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έκανε την ανάλυση όχι με δυτικοκεντρική αλλά ελληνοκεντρική αντίληψη. Κατά τα άλλα, επιχειρηματικά deals, διπλωματικές αποκλίσεις και ένα θολό τοπίο συμφώνησαν και οι δυο ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά. Η απορία για τους αναλυτές που δεν απαντιέται είναι ότι τα στενά του Ορμούς από μέσα είναι κλειστά από τους Ιρανούς, απ' έξω είναι από τους Αμερικανούς. Άρα, τι συμφώνησαν ακριβώς? Άλλα νέα. Θυμάστε επί δύο μέρες τι λέγαμε για τους στομαχικούς βόλους στα εγωπρόβατα, που θα γίνουν και είναι αντικειμενικό κριτήριο, γιατί τα ενότια δεν είναι μοναδικοί αριθμοί, δηλαδή τα σκουλαρίκια στα εγωπρόβατα που μας τα εμφανίζαν 7.800.000 στην Κρήτη για παράδειγμα. Ξεχάστε το, η τροπολογία χθες είναι ίξης αφίξης και τα λοιπά. Είναι τροπολογία που έρχεται το 26, αλλά πότε θα είναι εφαρμοστέα είναι άγνωστο, ενώ αντίθετα ιδιωτικοί βοσκότοποι επί του δημοσίου μια χαρά πέρασαν και από αυτή την τροπολογία, για να ξέρουμε τι λέμε. Μου λέει ο Κωνσταντής εδώ πέρα, είναι πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά οι Κινέζοι. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πάντως χθες στην Ξάνθη, μιλώντας ένας άλλοτε πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, είπε ότι θα έπρεπε να είναι στρατηγική επένδυση οι σχέσεις με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Ο Καραμαλής το είπε. Σήμερα έχουμε το βράδυ την έναρξη του τριήμερου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί τόσο σαχώς βαρύς να ακούγεται για την επιστολή των 10 πρώην στελεχών κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων εις εξ αυτών ήταν και ο περιφερειάρχης επιδιορισμένων περιφερειών της Κρήτης, ο κύριος Σεραφείμ Τσόκας? Τι είπαν αυτοί? Εμείς δεν αναγνωρίζουμε κανένα επιτελικό κράτος παρά επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων και της φαγοπιωτούρας ημετέρων. Έχει χαθεί η ψυχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Τελεία, παράγραφος. Και έρχομαι τώρα στα δικά σας μηνύματα. Λέει ο Θύμιος, σου έχω θαυμάσια νέα, CG, τι νέα μου έχεις Mr. Trump? Κατάλαβα ότι τα χάπατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο ανθεκτικοί από τους Ταλιμπάν στην ταλαιπωρία. Πάμε ένα deal. Με ένα πιάτο ρύζι χαίρονται κιόλας. Μέσα του λέει ο CG, αυτός είναι ο διάλογος που έγινε. Εντάξει, δεν μας είπαν και χάπατα, μακάκες μας είπαν, αλλά το είπα λίγο πιο αιχμηρά, λέει,
από το Μιλιόκα. Κοινός για νέο συνοαμερικανικό deal, λέει ο Θήμιος. Ο Χάρης, την καλημέρα μου. Έφτασε η στιγμή που στην πράξη θα δούμε τι γίνεται όταν η πορτοκαλί πεταλούδα πετάει, επισκέπτεται την Κίνα. Ο Τραμπ είναι αυτός. Η θεωρία του χάους προσεχώς στους δέκτες μας. Μακάρι να μείνει μόνο στο πέταγμα. Καλημέρα Κρήτη, λέει η Λίζα από την Νορβηγία. Παρακολούθησα χθες τα δελτία ειδήσεων και τις αναλύσεις εδώ στην Νορβηγία για να καταλάβω, λέει, πως ο Κινέζος είπε τον Τραμπ αγράμματο φασιστά. Άκου, υπάρχει χώρος και για τους δύο, αρκεί να κάνεις πίσω και να μας αφήσεις το δικό μας ζωτικό χώρο στην Ταϊβάν. Και ο Θουκυδίδης, λέει η Λίζα, χαμογέλασε και το έκλεισε το μάτι μέσα από τον τάφο του. Είμαι πολύ μεγάλη να μάθω κινέζικα, αλλά πολύ θα το ήθελα. Ο Ορέστης, η αστοχία υλικού της Μαγκούρα, του ναυτικού ντρόν δηλαδή, του Ουκρανικού, θύμισε πολύ την αστοχία υλικού με το Σάβα Ξηρό. Θα μου πει το Σάβας ήταν του ιδιωτικού τομέα για πάρτι του. Οκ, okay, το άλλο είναι παρακράτος που το πληρώνουμε. Εντάξει, λέει ο Ρέστης, το δέχομαι. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης από τη Ρόδο. Και ο Νίκος από τη Λιβαδιά, κοίτα να δεις, θα απαγορεύεται να βγάζεις γάβρο στο Αιγαίο, μην πέσει πάνω κανένα μαγκούρι. Ο Νταλάρας έλεγε το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του διασταλτικά, ως καλλιτέχνης που πρέπει να τα πει, δεν το είπε έτσι. Είναι όντως, λέει ο κύριος Νίκος, για εσωτερική κατανάλωση παπάντζας της Τουρκίας. Κάποιοι σοφοί γεωπολιτικοί αναλυτές, βλέπε καθηγητής Μάζης, έχουν πει ότι λειτουργεί η χώρα μας ως τουρκικών σαντζάκιων. Μήπως λοιπόν οι νόμοι της Μεμετιάς μας δεσμεύουν, λέω εγώ τώρα. Έχουμε χρηματοδοτήσει ταινία, λέει η Κατερίνα, για τη Μαύρη Ελένη και τον Τρανς Αχιλέα και δεν έχω τίποτα ούτε με το χρώμα ή την ιδιαιτερότητα, πάνω από 6 εκατομμύρια. Και ο μόνος που βγήκε να υπερασπιστεί την Ελλάδα και τον Όμηρο είναι ο Έλον Μάσκ. Αλλά για τον Καποδίστρια του Σμαραγδί κάνα μέρανο. Καλά, μην παίρνεις και εσύ όρκο ότι ο Μάσκ υπερασπίζεται την Ελλάδα. Το Starlink του, αυτό και μόνο υπερασπίζεται. Λέει η Πόπη, κολώνουν οι οπεκεπέδες με τους βόλους. Θα καταπιεί πεθερά 200 βόλους, ο σύζυγος 400 από 50 τα παιδιά, ορίστε το μαντρί. Λευτεριά, λέει στο φραπέ. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα. Ωραίους ηγέτες έχουμε στον πλανήτη. Η Φωτεινή λέει, πάντως εγώ να πω την αλήθεια, η επίδειξη όλου αυτού του σόου των Κινέζων μάλλον ήθελα να δείξουν στα γράμμα τους. Κόψτε τα πολλά πολλά γιατί βλέπετε. Όσο για τη χώρα μας, είμαστε για κλωτσιές. Καλημέρα, λέει ο Κώστας, έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη κοπέλα και τα τσοντοκάναλα δείχνουν Eurovision. Η Φωτεινή λέει, α, το διαβάσαμε τη Φωτεινή στο μήνυμα, συγγνώμη. Ο Νίκος λέει, καλημέρα, τι ανησυχείτε για την Τουρκία? Αν ψηφιστεί από την πλειοψηφία της τουρκικής βουλής, θα γίνει νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Τουρκίας. Να δεις που εδώ θα αναγνωστεί ως σωστή πλευρά της ιστορίας και θα πάρουμε και το μέρος τους. Και ο Παναγιώτης λέει, μια συνέντευξη μιας κυρίας σχετικά με το Ζελένσκι την ακούσατε? Δεν είναι μια κυρία Παναγιώτη, ήταν κάποτε η εκπρόσωπος τύπου του. Αλλά οι φήμες λένε ότι είχαν και άλλες σχέσεις και τις σπάσαν τις σχέσεις. Οπότε τα μισά κράτα από αυτά που λέει, γιατί μπορεί να του είχε και γυνάτη. Καλημέρα στο Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν το έχουμε καταλάβει. Ποιο συνέδριο, λέει ο Κωστής της Νέας Δημοκρατίας, το βράδυ, λέει, και πριν του Σαββάτου τη Eurovision, έχουμε κοκλοβίζιον. Τι είναι αυτό ρε Κώστα? Πες μας και εμάς να μάθουμε. Ο φίλος μου ο Χρήστος μου λέει, μαύρος τους κακόγους τους και φθηνούς προπαγανδιστές woke agenda που υποδέονται τους καλλιτέχνες τρομάρα τους, ας τους πληροφορήσει κάποιος ότι ο καλλιτέχνης είναι και επαναστάτης. Εγώ, παιδιά, με συγχωρείτε, διαλέγω Χαβιέ Μπαρδέμ. Και την παιχτούρα των 18χρονων της Μπαρτσελώνα, τους οποίους έβαλε στην blacklist εκείνος ο τρομερός υπουργός άμυνας του Ισραήλ, διότι ξεσηκώνουν τον κόσμο, λέει, σε βία κατά του Ισραήλ. Ο Γιαμάλ δηλαδή και ο Μπαρδέμ. Για ποιο λόγο? Γιατί είπαν ότι είναι ένα τέλειο το νεκροταφείο η Γάζα.
όνου και έστει ο αριθμός. Πάμε με τραγούδι για το πρώτο διάλειμμα της ημέρας.

0: 984. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβάνης.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Εδώ είμαστε πάλι, 10 και 30. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, για αυτούς που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ξέρουν πολύ καλά και οι Τούρκοι και οι Ελλάδοι διαχειριστές τύχης μας ότι όλο το ζουμί κρύβεται στην επέκταση της χωρικής θάλασσας. Αυτό λοιπόν που εντέχνως αποκρύπτουν από τη συζήτηση είναι το γεγονός ότι ακόμη και αν υπάρχει περίπτωση μετά από κάποιο θερμό επεισόδιο, μετά από παραταμένη κρίση, να πούμε ότι πάμε να τα λύσουμε όλα στη Χάγη, γιατί ούτε εσείς κερδάτε στο πεδίο, αλλά ούτε και εμείς. Αν η Ελλάδα έχει πρώτα επεκτείνει τα ύδατα που μένουν να διευθετηθούν, είναι τόσα που και εντελώς να δικηθεί η Ελλάδα, η Τουρκία δεν θα κατέχει πάλι τους χώρους που επιθυμεί. Δεν έχει δει κανείς στους τουρκικούς χάρτες ότι ο μεγαλύτερος καημός τους δεν ήταν νότια αλλά κυρίως το Αιγαίο. Να τελειώνει λοιπόν το παραμύθι, το πρόβλημα είναι η επέκταση και όχι η ΑΟΣ. Όλα είναι πρόβλημα. Μην αρχίζεις πια τη σαλαμοποίηση, γιατί κάπως έτσι ξυλιώνεται αλλιώς το πουκάμισο. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε μετά από πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, το Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος ξεκινά σήμερα στο Ηράκλειο περιοδία. Καλημέρα κύριε Καζάκη.
20: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε. Η περιοδία είναι πολιτική ή προεκλογική?
20: Όχι, πολιτική. Εμείς κάνουμε μόνο πολιτικές περιοδίες. Προεκλογικές δεν θα έλεγα.
1: Α.
20: Ακόμη και οι προεκλογικές μας ήταν πολιτικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι συζητάμε με τον κόσμο λύσεις στα προβλήματα. Δεν συζητάμε. Έλα ψήφισε με ρε φίλε να σου λύσει το πρόβλημα. Δεν είχαμε ποτέ τη διαλογική.
1: Το ρώτησα γιατί υπάρχει ένα κλίμα επικοινωνιακό πάντα. Ότι παιδιά, καλά θα μου πείτε εσείς τα τελευταία 3 χρόνια αυτό ακούμε. Παιδιά, άνοιξε η πόρτα των εκλογών.
20: Ναι.
1: Και γι' αυτό σας ρώτησα.
20: Ναι.
1: Τι θα έχουμε?
20: Όχι, δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές. Θα πάμε μέχρι τέλους.
1: Α, έχετε άλλη αντίληψη δηλαδή.
20: Τελείως.
1: Ούτε μετά το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ.
20: Όχι,
1: με
20: όχι.
1: Κάποιες παροχές.
20: Με τίποτα. Με τίποτα. Θα πάμε μέχρι τέλους. Ανοίγουν πάρα πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Ανοίγει η οικοπεδοποίηση του θριασίου πεδίου με μια ιστερική φαντασίωση της Χούντας. Αν θυμάστε και θυμόσαστε. Θυμόσαστε. Εντάξει, ξέρουμε. Πιτσιρίκια είμαστε τότε, αλλά ξέρουμε. Και τα τρακτέρ που κατέβηκαν στον δρόμο μαζί με την κινητοποίηση του Πολυτεχνείου για αυτό το πράγμα.
1: Μεγαρίτες.
20: 9.000 στρέμματα στο σφυρί για να συνεχιστεί η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών real estate. Με τον τρόπο δηλαδή που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο είναι, πάμε σε μια τελευταία φάση χρηματοδότησης που έχει να κάνει άμεσα με τα κονδύλια και το safe. Λοιπόν, ποιος θα τα μοιραστεί αυτά? Θα αφήσω να το μοιραστεί άλλος? Το ατρελαθούμε τελείως? Το τρίτο είναι, έχουμε τα ανοιχτά οικόπεδα με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, έτσι. Έχουμε ανοίξει πανταχώθεν. Βλέπουμε και στη Λευκάδα αυτό που έγινε, που είναι πολύ χοντρή η ιστορία και έχει πάρα πολλά ντεσού. Επομένως, θέλει να κλείσει μια σειρά ζητήματα. Αυτή είναι η εντολή του, άλλωστε έξωθεν και άνωθεν και προς το συμφέρον του. Έτσι. Πρέπει να συντηρηθεί αυτή η φαμίλια, η φατρία της μαφίας που κυβερνάει. Επομένως, δεν βλέπω για ποιο λόγο. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Μητσοτάκης, κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, παίζει ενουπαικτής. Δεν υπάρχει κανένας εκεί που να αφισβητεί τις στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει για τη χώρα. Κανένας. Όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, είτε είναι στο επίπεδο επικοινωνιακής αντιμετώπισης πολιτικής του Μητσοτάκη, είτε είναι σε επίπεδο γέγονε. Τι να κάνουμε τώρα, να βάλουμε ζητήματα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πολέμου ή οτιδήποτε?
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν έχει λόγο να μην εξαντλήσει,
20: ναι,
0: την τετραετία, την άνοιξη του 27.
20: Επιπλέον πρέπει, ναι, να πάρουμε υπόψη να προσέχουμε τις δηλώσεις που κάνουν οι εξωτερικοί παράγοντες, ο ξένος παράγοντας για την Ελλάδα. Τι λέει η Γεωργίεβα? Λέει είναι παράδειγμα πολιτικής ομαλότητας η Ελλάδα. Τι σημαίνει για αυτούς πολιτική ομαλότητα? Πολιτική ομαλότητα σημαίνει ότι έχουμε κυβερνήσεις που εξαλούν τετραετία. Αυτό είναι για αυτούς πολιτική ομαλότητα. Δεν είναι Ρουμανία, δεν είναι Βουλγαρία που έριξε 5 κυβερνήσεις σε 2 χρόνια και πήγαμε σε εκλογές και έγινε αυτή η ανατροπή που έγινε. Τώρα πώς θα εξελιχθεί είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είμαστε Ρουμανία που είναι τρίτη, τέταρτη κυβέρνηση που πέφτει. Λοιπόν, επομένως αυτοί θέλουν μια εικονική πολιτική ομαλότητα όπου ο λαός είναι εγκλωβισμένο στο σπίτι του, στο βιοπορισμό του, στην προσπάθεια να επιβιώσει, δεν έχει καμία ελπίδα παρέμβαση στην πολιτική και οι άλλοι αλωνίζουν. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο και αυτό υπηρέτησε ο κ. Τσίπρας με την κυβέρνηση που είχε και έδωσε μετά την σκυτάλη στον κ. Μητσοτάκη. Χάρη στον κ. Τσίπρα, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κυβερνάει 2 τετραετίες.
0: Θα επιστρέψω στην εσωτερική πραγματικότητα. Θέλω να πάμε, γιατί είναι καυτή. Θέλω να πάμε πρώτα σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Διότι τώρα εμείς συνομιλούμε και είμαστε σχεδόν στο μέσο προς το τέλος της πολυδιαφημισμένης αυτής συνάντησης στο Πεκίνο του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Κινέζο Πρόεδρο. Από χθες έχει χυθεί πολύ μελάνι. Ακόμη και για τη χρήση της έκφρασης παγίδα του Θουκυδίδη, ναι. Είπα εγώ ότι κατά τη γνώμη μου κακώς τη Δύση τη διαβάζουμε με δυτικόστροφη αναφορά. Άλλωστε, ναι, η παγίδα του Θουκυδίδη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι διατύπωση καθηγητή γεωπολιτικού δυτικού.
20: Έτσι, ναι.
0: Δεν είναι ο Θουκυδίδης. Και ο Σύμ μπορεί να το είπε διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η γενική εικόνα στον πλανήτη, ο πόλεμος στην Ουκρανία που σέρνεται, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο που επίσης σέρνεται,
20: ναι,
0: με ό,τι όμως σημαίνει γεωπολιτική, γεωοικονομία, ενέργεια, μεταφορές. Τι κόσμος είναι αυτός?
20: Για μένα έχουμε μπει σε μια ιστορικού τύπου κρίση. Ιστορικού τύπου όπου σπάνια βλέπουμε στην ιστορία. Η ιστορία δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη πρόοδου. Υπάρχουν και περίοδοι όπου υπάρχουν τρομακτικές οπισθοδρομήσεις, ιστορικού τύπου οπισθοδρομήσεις. Ζούμε σε μια τέτοια περίοδο ιστορικής οπισθοδρόμησης. Συνήθως από τους αρχαιολόγους μέχρι τους πιο σοβαρούς ιστορικούς που ξέρουν τι λένε ή ξέρουν τι μελετάνε, η περίοδοι αυτή χαρακτηρίζονται ως σκοτεινή χρόνη, dark ages ή μεσαίωνας. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο. Δηλαδή, τι το χαρακτηρίζει μια τέτοια περίοδο? Την οπισθοδρόμηση τη βλέπεις παντού. Από τα κοινωνικά ήθη, την πολιτική, την ίδια την επιστήμη που κάνει οπισθοδρόμηση με χίλια πίσω, έτσι, μέχρι τις εξελίξεις, τις τρέχουσες εξελίξεις του πολέμου κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη το αντίπαλο δέος. Αυτή είναι η διαφορά με τις ιστορικού τύπου κρίσεις που λέγονται interregnum ή μεσοβασίλεια, όπου το παλιό υποχωρεί σε ένα καινούριο που βέβαια μπορεί να μην υπάρχει ακόμη, αλλά τα φύτρα του υπάρχουν,

0: του λέει η Κίνα. Η Κίνα λέει, αφήστε με και εμένα να πάρω ένα μερίδιο από την παγκόσμια αγορά. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αυτό λέει η Κίνα. Δεν λέει τίποτα. Αντίπαλο δέος σημαίνει ότι στον τρόπο πολιτικής διαχείρισης της οικονομίας και της κοινωνίας αντιπαραθέτεις ένα τελείως διαφορετικό και ριζοσπαστικό σύστημα διαχείρισης πολιτικής και κοινωνίας. Πού το βλέπουμε αυτό? Απλούστατα, οι χώρες αυτές, οι χώρες όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι και η Κίνα, ότι η καθέμια με τις διαφορές της, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουν μετά τη μεγάλη κρίση, το μεγάλο κράκ του 2008-2009, και με δεδομένο ότι από τότε δεν ανέκαμψε η παγκόσμια οικονομία, και όποιος λέει ότι ανέκαμψε δεν έχει ιδέα τι λέει, ή εντάξει, είναι από αυτούς που τα παίρνουν για να λένε άλλα πράγματα. Λοιπόν, τι λένε? Για καθίστε παιδιά, εμείς δεν θα γίνουμε οικόπεδο του οποιοδήποτε. Αυτό, όπως έγινε η Ελλάδα παράδειγμα. Από χώρα γίναμε οικόπεδο. Λοιπόν, επομένως θέλω να έχω μια αυτοσυντήρηση. Να έχω δυνατότητα να συντηρηθώ εγώ ίδιος. Να κάνω πολιτικές εθνικές αυτοσυντήρησης. Με όποιο ταξικό πρόσημο και αν έχουν ή κοινωνικό-πολιτικό πρόσημο. Αυτό λένε αυτές οι χώρες. Και τι σου λέει ο Αμερικανός και ο Biden και τώρα ο Τραμπ? Σου λέει, κοίταξε να δεις, τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Διαφορετικά εγώ δεν μπορώ να επιβιώσω με ένα χρέος που θα ξεπεράσει τα 200% του ΑΕΠ σε λίγα χρόνια ή με ένα ισοζύγιο το οποίο είναι τόσο ελλειμματικό. Και αυτό είναι η δύναμη του αμερικανικού υπεριαλισμού. Έτσι, να προσελκύει κεφάλαια και με βάση αυτά να μπορεί να κάνει πολέμους, να επεκτείνεται, να υπονομεύει χώρες, να δημιουργεί αποσταθεροποιήσεις. Χωρίς αυτού του είδους την πολιτική, την προσέλκυση κεφαλαίων, πού θα τα βρίσκε? Με ποιους όρους θα τα βρίσκε? Λοιπόν, επομένως χρειάζεται ανοιχτές αγορές, ανοιχτές οικονομίες. Και εκεί κοντράρουν όσο κοντράρουν αυτές οι χώρες. Σου λέει, κάτσε μάγκα μου, εντάξει, δεν θα γίνω εγώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και τώρα στην Κίνα τι έκανε? Δεν συζητάνε για πολιτική.
1: Ναι, αν το δείξες κάποιος...
0: Για business. Συζητάνε business. Έτσι, πήγε με ένα μεγάλο επιτελείο.
1: 1200 επιχειρηματίες, λοιπόν, όχι.
0: Όχι βέβαια. Λοιπόν, όπου τους είχε βρει σε ένα private club στη Φλόριντα πριν 2 εβδομάδες και τους είπε τι πάει να κάνει. Και κανένας δεν το σχολίασε. Λέει, προσέξτε τώρα. Η Κίνα είναι ένα δυναμικό σοβαρό για την παγκόσμια χρηματιστική αγορά. Επομένως, στόχος μας είναι να μπούμε στο μετοχικό κεφάλαιο των κινέζικων εταιριών. Δεν μας ενδιαφέρει η βιομηχανία, παράξουμε. Ζαμάν φου, θα μου αφήσουν το Larry Fink να μπει και να ελέγξει τις κινέζικες εταιρείες. Αυτό. Και τι είπε ο Ξη? Μην ανησυχείτε, όσο πάμε θα την ανοίγουμε την κινέζικη οικονομία. Αυτό είπε. Έτσι. Βεβαίως κρατάει και κάποια πισινή. Δεν είναι βλάκας, ξέρει ποιον έχει απέναντί του και τι, πώς θα το πούμε, κανιβαλισμό κάνουν στις χώρες οι Αμερικανοί. Επομένως υπάρχει θέμα εδώ, τεράστιο. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Για όσους κοιτάνε τα πράγματα όχι γεωπολιτικά, γιατί η γεωπολιτική είναι μια μορφή στραβισμού. Η γεωπολιτική είναι το άλοθη των υπεριαλιστών για την επέκτασή τους. Γεννήθηκε την εποχή η γεωπολιτική όταν υποχώρησε η χριστιανική αντίληψη των διεθνών σχέσεων που υπήρχε στις μεγάλες δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας. Ο χριστιανικός πολιτισμός και τα λοιπά έναντι των υπολείπων πολιτισμών που ήταν κατώτεροι. Έτσι. Λοιπόν, γεννήθηκε όταν υποχώρησε αυτό, γεννήθηκε η γεωπολιτική. Λοιπόν, που δικαιολογεί πολέμους, επεκτατικούς πολέμους, συμπεριαλιστικούς πολέμους από την αποικιοκράτεια μέχρι σήμερα. Επομένως δεν είναι επιστήμη. Πάμε όμως στην επιστήμη. Η επιστήμη τι λέει? Η επιστήμη ότι όλα τα πράγματα τελικά καταλήγουν να είναι οικονομία. Συμφέροντα, που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεχάστε το όλα τα υπόλοιπα. Ούτε ψυχολογία, ούτε το άμα σ' αρέσει, δεν μας αρέσει. Το συμφέρον. Ποιο είναι το συμφέρον εδώ? Το τελευταίο μήνα που ξεκίνησε ο πόλεμος, μάλλον είμαστε στο δεύτερο μήνα τώρα, ενάντια στο Ιράν.
1: Τρίτο.
0: Ναι, τρίτο. Μπράβο, ναι. Όταν ξεκίνησε, ο Μάρτης που έχουμε δεδομένα, κλειστά στοιχεία, έτσι, είναι ο πρώτος μήνας του πολέμου και μάλιστα έντονος μήνας. Λοιπόν, η επένδυση που έγινε στον πόλεμο είναι 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. 9 τρις. Δηλαδή, οι χρηματαγορές και κυρίως οι SP500, δηλαδή οι 500 μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις εταιρείες, εισηγμένες, επένδυσαν στην προοπτική.

0: Και του πολέμου, έτσι. 9-3. Ξέρετε αυτοί να επενδύουν για να χάσουν. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να λήξει ο πόλεμος. Αν δεν πάρουν αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί. Το Ορμούς, τον έλεγχο των πετρελαίων, το γενικότερο έλεγχο των ροών εμπορίου, που παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επομένως, αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το πώς πάνε χρηματαγορές δεν κρίνονται μόνο οι οικονομίες αυτού του είδους, έτσι. Κρίνεται και η θητεία των Αμερικανών Προέδρων. Ο Biden έχασε, εκτός όλων των άλλων που μπορεί να πει κάποιος, κανείς, αλλά το βασικό, έχασε γιατί η βασική υποστήριξη των κυρίαρχων δυνάμεων της χρηματαγοράς πήγαινε τον Τραμπ. Γιατί? Γιατί αν δει κανείς τα νούμερα, έπαψε να παράγει πρόσθετη κεφαλαιοποίηση για αυτούς η ίδια κυβέρνηση, η Biden. Και τι πέτυχε ο Τραμπ με την πολιτική του? Πρόσθεσε 47 τρισεκατομμύρια στην κεφαλαιοποίησή τους στο τελευταίο 1,5 χρόνο, στον πρώτο 1,5 χρόνο. Και εδώ το αν θα συνεχίσει και πώς θα συνεχίσει εξαρτάται αν θα αποδώσει αυτή η επένδυση.
1: Οπότε, λέτε...
0: Αυτό το λένε και οι ίδιοι. Δηλαδή, αν διαβάσεις τις τοποθετήσεις του Τραμπ, αν διαβάσεις τον κύριο Νετανιάχου κυρίως, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, τον ψυχρό δολοφόνο με το πριόνι, δηλαδή, τι σου λένε? Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει το εξής. Λέει, κοιτάξτε, μου λέτε ότι η οικονομία υποφέρει. Τι οικονομία υποφέρει? Τρέχει σαν τρελό το χρηματιστήριο. Αυτή ήταν η δήλωση Νετανιάχου στον πόλεμο του Ιουνίου του 25 και επανελήφθηκε τώρα. Και μάλιστα ο Τραμπ, για να επαληθεύσει, έβγαλε ένα πίνακα στο Truth Social, το δικό του, ένα ιχνογράφημα.
1: Ναι.
0: Όπου λέει το ιστορικό ρεκόρ που χτύπησε η κεφαλαιοποίηση των SP500 μέσα στο Μάιο, στις αρχές Μαΐου.
1: Οπότε, κύριε Καζάκη, λέτε ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει έτσι, αν δεν πάρουν αυτό που θέλουν. Θα πάμε σε μια κατάσταση αναδιαπραγμάτευσης και ως εκεί αυτό βλέπετε και δεν βλέπετε ανάδυση πολυπολικών κόσμων?
0: Όχι. Καταρχάς, η θεωρία του πολυπολικού κόσμου είναι θεωρία του Μπρεζινσκή, γεωπολιτική. Εγώ δεν τη συμμερίζομαι. Εγώ θεωρώ ότι η θεωρία του πολυπολικού, η γεωπολιτική θεωρία του πολυπολικού, άσχετα με ποιο τρόπο το παρουσιάζουν ορισμένοι, γιατί ορισμένοι το κάνουν με ευγενή κριτήρια. Σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, δεν πρέπει να είναι μόνο ένας παίκτης. Εντάξει, αυτό όμως είναι μια μεταφυσική αντίληψη της παγκόσμιας πολιτικής. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι οι πολυπολικοί κόσμοι παράγουν μονοπολικούς κόσμους. Δηλαδή, σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια πολιτική, το να υπάρχουν διαφορετική πολυσχίωση σημαίνει αναπότρεπτα παγκόσμιο πόλεμο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις του μονοπολικού κόσμου. Αυτό συνέβη παλιά, μέσα στον 19ο αιώνα. Ο πολυπολικός κόσμος είχε μια διαφορετική ονομασία. Ήταν η λεγόμενη ισορροπία δυνάμεων. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον ένας διάλογος, μιας και γιορτάζουμε το έτος Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν τότε, μαζί με τον Τζάρο βέβαια,
1: υπουργός εξωτερικών, ναι.
0: Και είχε πει το εξής σε μια συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί από τους διπλωμάτες, ένα από τον αυστριακό διπλωμάτη, με τον οποίο συζητούσε ο Καποδίστριας, και του λέει, γιατί θεωρείς ότι θα πέσει έξω αυτή η αντίληψη της ισορροπίας των δυνάμεων? Έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο σε ισορροπία, Ιερά Συμμαχία, επομένως έχουμε ειρήνη. Λέει, όχι, δεν πρόκειται να υπάρξει. Διότι λέει, πρώτον, δείξτε μου μια χώρα που να είναι θαλασσοκράτηρα όπως η Βρετανία. Και να μπορεί να γίνει θαλασσοκράτηρα. Επομένως, τελείωσε η ισορροπία. Δεύτερον, όσο δεν υπάρχει πόλος που να θεμελιώνεται στα δίκαια των εθνών, δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία. Ξεχάσαμε, λέει, με την ίδια του Ναπολέοντα, το λέει με πολύ ωραίο τρόπο, λέει, με την ίδια του Ναπολέοντα, ξεχάσαμε εμείς όλοι ότι ο πόλεμος των 20 τελευταίων ετών, που παρεμπιπτόντως με αστερίσκο, ο Ναπολέοντας το λέει συστημικό πόλεμο. Έτσι. Λοιπόν, ήταν για τα δίκαια των εθνών. Και εμείς τι ερχόμαστε τώρα να κάνουμε? Να σβήσουμε τα δίκαια των εθνών και να συζητάμε σε ύψος κορυφής, ανάμεσα σε πρίγκιπες και άρχοντες, με το πώς θα μοιραστεί ο πλανήτης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό του στήχησε τη δολοφονία του. Έτσι, γιατί αυτή την αντίληψη του, χωρίς να ξέρει πώς αυτό το πράγμα, γιατί γι' αυτό πιστεύω ότι η ολοκλήρωση της άποψης του Καποδίστρια ήρθε με τον Βίλσον μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Λένιν στη Σοβιετική Ρωσία. Γιατί αυτοί θεμελιώσανε ότι, κοιτάξτε, διεθνείς σχέσεις χωρίς το αναπαλωτρίωτο δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης για τους λαούς δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Ξεχάστε το. Οπότε, πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σήμερα? Είναι στα πρόθυρα μιας παγκόσμιων διαστάσεων αναμέτρηση, στα πρόθυρα ενός παγκόσμιων διαστάσεων πολέμου, ή ψάχνουν οι λιγότερο στρατιωτικά ισχυροί, που δεν ξέρω αν είναι λιγότερο, εσείς θα μας πείτε τη δική σας άποψη, έναν τρόπο συμφωνίας να την κάνουν οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους? Το είδαμε κάπως στην Αλάσκα, λέει κάποιος, ή τώρα στο Πεκίνο. Πού βρισκόμαστε στην πραγματικότητα?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε, οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει αυτό που θέλανε. Ποιο είναι? Να υπάρξει διευθέτηση σχέσεων, διεθνών σχέσεων, όποια διευθέτηση, με δύο όρους οι οποίοι είναι κατάφορα ενάντια στο μεταπολεμικό διεθνές δίκαιο. Το πρώτο είναι ο πόλεμος, ότι ο πόλεμος πλέον έχει νομιμοποιηθεί πλήρως σαν τρόπος διευθέτησης διεθνών σχέσεων, και δεύτερον, με μυστική διπλωματία. Και τα δύο ζητήματα ήταν απορριπταία εξ αρχής από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Δεν μπορείς να κάνεις διπλωματία μυστική πίσω από ξεπλήρες πόρτες κτλ. Και μετά να παρουσιάζεις ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν πρόκειται να έχεις κανένα τέτοιο αποτέλεσμα, το έχει αποδείξει ολόκληρη η ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείς κάποιον πόλεμο. Δηλαδή, τη λύση ζητημάτων με τη μορφή του πολέμου. Δηλαδή, εγώ επιτίθεμαι και μετά σου κάθομαι στο τραπέζι. Γι' αυτό κιόλας, εδώ παρεμπιπτόντως, επειδή υπάρχουν διάφοροι και λένε, ξέρω εγώ, τώρα με τις πλάτες των Ισραηλινών και των Αμερικανών είμαστε απέναντι στους Τούρκους, δεν υπάρχει άλλη περίοδος πιο ευνοϊκή για την αυθαίρετη αντίληψη και την αναζωνική πολιτική που υπήρχε στην Τουρκία. Η Τουρκία τι χρόνια από την... όχι τώρα μου, έτσι, δεκαετίες. Ποιο βάζει? Ότι οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι εκτός δικαίου, κανόνων διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Επομένως, ελάτε σε ένα τραπέζι να κόψουμε, να ράψουμε, να λήξουμε. Ζούμε σε μια παγκόσμια κατάσταση όπου αυτό που μας λέγανε οι Τούρκοι είναι κανόνας, ειδικά για τη Συλλογική Δύση. Γιατί να μην χαίρεται ο Ερντογάν?
1: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, η εικόνα στον Περσικό κόλπο δεν δείχνει μια υπερδύναμη που κερδίζει.
0: Όχι, γιατί η Αμερική έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως θα το δούμε σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις πριν αποφασίσουν να εμπλακούν μέχρι τέλους σε πόλεμο. Δεν θέλουν την κλιμάκωση του πολέμου σε τέτοιο σημείο ώστε να πάμε σε το σύστημα κληρωτών, να στείλουμε εκατομμύρια στρατιώτες, όπου τότε πρέπει να ρισκάρεις μεγάλες πολιτικές μεταβολές στα μετόπιστεν, όπως αυτό το πράγμα καταγράφηκε, οι Αμερικανοί το έχουν ζήσει και με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Δεν είναι μόνο η παγκόσμια πόλεμη. Επομένως, ό,τι κάνω, το κάνω με την υπεροπλία μου. Ή τουλάχιστον με αυτό που εμφανίζεται ως υπεροπλία. Βέβαια, εδώ έχουν ένα τρομακτικό πρόβλημα. Το τρομακτικό πρόβλημα είναι ότι αποδεικνύεται ότι οι διεθνείς ή παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις εθνικές βιομηχανίες. Τις βιομηχανίες με εθνική βάση. Έστω και αν είναι σε ολιγαρχικά καθεστώτα. Δηλαδή,
1: αυτό βλέπετε δηλαδή ότι αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή?
0: Βεβαίως. Γιατί έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες λειτουργούν σαν τα φαρμακεία. Μου παραγγέλνεις, το φτιάχνω, το φέρνω. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις μεγάλων αποθεμάτων κτλ. Ιδιαίτερα σε κράτη όπως οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι βουτυγμένες στα χρέη μέχρι εκεί που δεν πάρει. Πώς θα πάρει την έγκριση να δώσει τα 3 εκατομμύρια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί το αποθεματικό που χρειάζεται για ένα εκτεταμένο σε βάθος και χρόνο πόλεμο? Δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Αυτό δεν σημαίνει δεν θα γίνει. Έτσι ξεκίνησε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή στην ουσία υπάρχει ένα, δεν θα το πω δίλημα, υπάρχει ένα κράτημα στον αμερικανικό παράγοντα αν θέλει να το πάει μέχρι τέλους?
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτό θα πρέπει να εμπλέξει.
0: Ναι. Και βέβαια, γιατί να το κάνει αυτό, εάν δεν θέλει πρώτα να εξαντλήσει όλα τα άλλα πεδία? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης εργαλειοποίησαν όλες τις εκδοχές παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας. Όλα είναι εργαλεία τους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου παγκόσμιων διαστάσεων.
0: Είμαστε σε μια παγκόσμια αναμέτρηση για την παγκόσμια κυριαρχία. Και όχι, δεν είμαστε, που βέβαια έχουμε στιγμιότυπα πολεμικά, έτσι, όπως έχουμε στην Ουκρανία, όπως είναι με το... Αλλά ο στόχος είναι η αποκατάσταση της παγκόσμιας κυριαρχίας εκεί που έχει πληγεί. Ποιας παγκόσμιας κυριαρχίας? Όχι των ΗΠΑ ή της Συλλογικής Δύσης, αλλά των παγκόσμιων αγορών. Και επειδή οι παγκόσμιες αγορές εδράζονται και χρησιμοποιούν το Αμερικανικό κράτος πρωτίστως, δευτερευόντως το Βρετανικό κράτος και τεταρτό, πολύ μακριά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και εμφανίζεται ότι είναι πόλεμος της Συλλογικής Δύσης απέναντι σε όλη την υπόλοιπη φύλιο.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αμέσως μετά το διάλειμμα θα πάμε στα δικά μας. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Είπατε, σας άκουσα στην αρχή, ότι και η επιστήμη πάει πίσω. Θα σας πει κάποιος, μα κύριε Καζάκη, είμαστε στον αιώνα της τεχνολογικής επανάστασης.
0: Ναι.
1: Του AI, των data centers, ενός κόσμου που συζητάμε αν θα είναι και δυστοπικός, και εσείς λέτε πάει πίσω.
0: Πάει πίσω δραματικά. Γιατί η επιστήμη από την αρχαιότητα, η έννοια της επιστήμης, και το έχουμε μόνο εμείς, στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες δεν έχουμε την έννοια της επιστήμης, αλλά της γνώσης. Η επιστήμη σημαίνει επί και ίσταμε, δηλαδή στέκομαι πάνω στο πρόβλημα και το βλέπω στο σύνολό του. Επομένως, οι αρχαίοι Έλληνες, που τέλος πάντων ποιος τους θυμάται σήμερα και ποιος τους γράφει στα παλαιότερα των υπόλοιπων, με εξαίρεση τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά σε αυτό το τομέα, αλλά τέλος πάντων μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τι λέγανε? Ότι δεν μπορεί να είσαι επιστήμονας και να είσαι ειδικό στο AI και να μην σκαμπάζει γρή για το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα ζητήματα. Δεν μπορεί να είσαι οικονομολόγος, παράδειγμα. Και να μην έχεις ιδέα, να έχεις εξειδικευτεί τόσο πολύ ώστε να κάνεις μόνο αναγωγή, μαθηματική αναγωγή, σε τριτεύοντες εκδηλώσεις του οικονομικού βίου. Και να μην βλέπεις την συνολική χώρα, πού πάει η κατάσταση. Επομένως, εξορισμού δεν υπάρχει επιστήμη. Υπάρχουν απλά τεχνικές εφαρμογές. Αλλά συγγνώμη, ο υδραυλικός, όσο και καλός να είναι και να σου φτιάχνει το σπίτι και να το χρειάζεσαι για να έρθει να σου φτιάξει, ότι δεν έχει την επιστημονική γνώση. Όχι πως δεν μπορεί να έχει, μπορεί, αλλά δεν έχει την επιστημονική γνώση του μηχανικού που ξέρει πως πρέπει να λειτουργήσει μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη χώρα για την υδραυλική της υποδομή. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Σήμερα εφαρμόζεται το δόγμα ότι εγώ θέλω συγκεκριμένες εφαρμογές. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, γιατί δεν με ενδιαφέρει το πού πάει η ανθρωπότητα και το τι θα συμβαίνει με την ανθρωπότητα. Σήμερα, για παράδειγμα, στη Γερμανία συζητιέται να πάμε σε 72 ώρες εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Το οποίο απέρριψε η Γερμανία από την εποχή του Μπίσμαρκ.
1: Τους προλάβαμε εδώ, βέβαια.
0: Καλά, εδώ εμείς είμαστε πρωτοπόροι. Άλλωστε μας το έχουν αναγνωρίσει άπαντες. Λοιπόν, και λέω το εξής. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε πτώση της πραγματικής παραγωγικότητας εργασίας. Δραματική πτώση. Δεν το λέω ο Καζάκης. Το λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει δεκαετίες τώρα. Δηλαδή, η εντατικοποίηση εργασίας οδηγεί σε πτώση της φυσικής παραγωγικότητας εργασίας, όχι της αξιακής, της φυσικής. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε εφαρμογές, καινοτομίες και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η παραγωγικότητα της εργασίας πάει πίσω. Έχουμε κρίση παραγωγικότητας εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό οφείλεται στο εξής παράδειγμα. Ας πούμε, με το AI, το συζητούσα και με τους νεότερους ανθρώπους κλπ. AI, ναι, ωραία. Αν το AI βοηθούσε να αναπτυχθεί η βιομηχανική υποδομή και η ρομποτική εφαρμογή της να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να απελευθερωθούν χέρια και να μειωθεί ο πραγματικά εργάσιμος χρόνος, κοινωνικά αναγκαίος, όπως το λέγαμε παλιά, αυτό θα ήταν μια μεγάλη πρόοδος. Αντί για αυτό, συμβαίνει τα ακριβώς ανάποδο.
1: Θέλω να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη εικόνα, όσο κλείνει, ρωτώντας λίγο για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ο ένας κύριος μοχλός της στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σήμερα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, το είπατε και στην αρχή, το υπονοήσατε με το SAFE για άλλους λόγους, αλλά εδώ η Γερμανία επανεξοπλίζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Και δεν μας.
1: Πώς τη βλέπετε αυτή την Ευρώπη, ειλικρινά? Πέρα από το ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχει χάσει το τρένο ανάμεσα στους μεγάλους. Αυτό το είναι αυταπόδεικτο. Πώς τη βλέπετε?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή καταραίει. Έχει απαρνηθεί όλο το δικαιακό της σύστημα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, για να μην πω τις βασικές αναφορές. Να θυμηθούμε μόνο το 2012 πήρε Νόμπελ Ειρήνης διότι είναι η μοναδική διεθνής οτότητα, έτσι έλεγε τότε, γι' αυτό έδωσαν στο Ρομπάι, το παρέλαβε ο Ρομπάι. Λοιπόν, ήταν η μοναδική διεθνής οτότητα η οποία δεν έχει καν πρόβλεψη για εμπλοκή πολέμου, σε πολέμο. Και τις δώσαν Νόμπελ ειρήνης. Τώρα, γιατί δεν τους το παίρνουν πίσω? Δεν τους το παίρνουν πίσω. Χρησιμοποιεί το ναζιστικό επιχείρημα, απειλείται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός από τους Ρώσους, ναζιστικό επιχείρημα, έτσι, ήταν η θεωρητική βάση του Μπαρμπαρόσα αυτό. Και μάλιστα ο Χίτλερ, δικαίως, καλούσε και τους Εγγλέζους. Σου λέει, ρε παιδιά, εγώ υπερασπίζομαι τον ευρωπαϊκό πολιτισμό απέναντι στους νέγρους της Στέπας. Έτσι τους χαρακτηρίζανε. Λοιπόν, το ξαναθυμηθήκαν οι Γερμανοί αυτά τα τελευταία χρόνια για τους Ρώσους. Λοιπόν, και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν το συζητάμε. Δεύτερον, η βαριά βιομηχανία που έμεινε στην Ευρώπη, κυρίως η γερμανική, αλλά όχι μόνο, στηριζόταν στο γεγονός ότι στη δεκαετία του 70, τότε που είχαμε την πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση, έκανε στροφή προς τη Σοβιετική Ένωση. Έκλεισε τις μεγάλες συμφωνίες με τη Σοβιετική Ένωση και τροφοδοτούσε η Σοβιετική Ένωση σε διακρατικού επίπεδου συμφωνίες και μάλιστα με πολύ ευνοϊκούς όρους. Τότε, για παράδειγμα, η Fiat έφτιαξε τα εργοστάσια το Λιάτι που πληρώθηκε με πετρέλαιο. Έτσι. Ή εμείς πουλούσαμε πορτοκάλια και μας δίνανε πετρέλαιο και κρατούσαμε τις τιμές χαμηλά. Δεν πηγαίναμε το χρηματιστήριο να αγοράσουμε πετρέλαιο. Λοιπόν, την εποχή εκείνη. Μπόρεσε χάρη σε αυτό το άνοιγμα, έτσι, που ονομάστηκε η ύφεση την εποχή εκείνη κτλ., μπόρεσε να στηριχτεί η βαριά ενεργειοβόρα βιομηχανία και της Γερμανίας, εντάξει, αλλά και της Γαλλίας και των υπολείπων χωρών. Τώρα που λείπει αυτή η βάση, καταραίει όλο το σύστημα. Όλο. Και όσο καταραίει η βιομηχανία, η γερμανική, γερμανική και όχι μόνο, λοιπόν, δεν μπορεί να στηριχτεί και το πλαίσιο διαχείρισης της ζωντανής εργασίας, δηλαδή της εργατικής δύναμης. Πώς να δώσει μισθούς ή να συντηρήσει μισθούς, πώς να συντηρήσει το κοινωνικό κράτος, πώς. Γι' αυτό και όλα αυτά καταραίουν όλα μαζί σε αυτήν την ιστορία. Υπάρχει προοπτική? Καμία. Διότι κάνανε την τραγική επιλογή, και τη λέω τραγική γιατί έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, τη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας σαν διέξοδος. Δηλαδή να παράγουμε περισσότερα κανόνια αντί για βούτυρο. Έχει ξαναγίνει αυτό. Με συγχωρείτε. Έχει γίνει το 19ο αιώνα. Μας πήγε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την κρίση του 1933 ξανά το ίδιο. Μας πήγε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με συγχωρείτε. Τώρα πού θα πάει? Δηλαδή, τι παράνοια είναι αυτή? Και εδώ υπαληθεύεται ο Χέγκελ, ο οποίος λέει: Αν κάτι μας διδάσκει η ιστορία, είναι ότι δεν διδασκόμαστε από αυτήν. Γιατί το είπε ο Χέγκελ και πολλοί άλλοι βεβαίως κλασικοί. Γιατί κινείται πάντα με γνώμονα τα κυρίαρχα συμφέροντα. Δεν κινείται με βάση τη γνώση ή τη λογική. Κινείται με το τι με συμφέρει. Έτσι ξανά έχουμε επισαφνή ιστορία. Και το τρίτο, πολύ δραματικό, δεν έχει τη δυνατότητα τους βαθμούς ελευθερίας κίνησης που είχαμε στα εθνικά κράτη. Και που έχει η Αμερική, παράδειγμα. Έχει η Κίνα, έχει η Ρωσία. Στον βαθμό που έχουν, αλλά έχουν βαθμούς ελευθερίας πολύ μεγαλύτερους από αυτό το σαθρό γραφειοκρατικό οικοδόμημα των Βρυξελών. Δεν μπορούν να χειριστούν το νόμισμα. Δεν μπορούν να χειριστούν δημοσιονομική ή νομισματική πολιτική με το δημοσιονομικό σύμφωνο. Καλά, εμάς δεν μας, εμείς είμαστε για πέταμα, αλλά λέω για τους υπόλοιπους, τους μεγάλους. Τους πνίγει αυτό το πράγμα. Ενώ στην πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση, στην κρίση του στασιμού πληθωρισμού, όπως λέγαμε τότε, υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν νομισματική πολιτική εναλλακτική, να εφαρμόσουν πολιτικές ενίσχυσης μέσω προγράμματος επενδύσεων. Δεν τους έλεγε κανένας, οπ, ισορροπία, οπ, πλεόνασμα. Δεν τους έλεγε τέτοια πράγματα. Κανένας τότε. Και κάνανε μια πολιτική στήριξη των οικονομιών τους. Πού να το κάνουν τώρα? Και με χρέη που ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι μία αναστρέψιμη πια εικόνα?
0: Ναι, πλέον ναι. Το δυστύχημα όμως με αυτές τις ιστορίες είναι ότι δεν είναι στη φύση. Στη φύση, όταν πεθαίνει κάτι, πέθανε. Μετά σχηματίζει κάτι άλλο, τέλος πάντων, και τελείωνει. Στην κοινωνία, ό,τι πεθαίνει, δεν πεθαίνει αυτό στιγμής. Για να ξεμπερδέψουμε με αυτό, πρέπει να περάσει τη συνείδηση της κοινωνίας, των μαζών, της ίδιας ανθρωπότητας, ότι αυτό έχει πεθάνει και πρέπει να ξεμπερδέψουμε αυτό. Και αυτό μπορεί να πάρει χρόνια. μπορεί να πάρει μεγάλες ιστορικές περιόδους για να περάσει τη συνείδηση ανθρωπότητας και να πάρει τα μέτρα που χρειάζεται για να ξεμπερδέψουμε αυτό το πεθαμένο πράγμα. Έτσι συμβαίνει και στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, κύριε Καζάκη, θα κάνω μια αναγκαστική διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα έρθουμε στο εσωτερικό πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό πεδίο. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα. Πρόκαμε η αστυνομία και έκλεισε τον μπλόκο πριν γίνει των αγροτών. Άρα έχει μπλοκαριστεί ούτως ή άλλως ο Προμαχώνας.
0: Έχουμε μπλόκο της αστυνομίας δηλαδή.
1: Ναι. Και αντιμπλόκο μετά αναγκαστικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: 984. Ποτέ είδες τελευταία φορά κάτι που σε έκανε να ξεχάσεις να αναπνέεις? Το Σάββατο, 30 Μαΐου, ήρθε η ώρα να παρακολουθήσεις με κομμένη την ανάσα το Red Bull Mad Mike Tour. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Ο Mad Mike, ο Άμπο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ δεν οδηγούν για να νικήσουν, οδηγούν για να σε αφήσουν άναυδο. Σάββατο 30 Μαΐου, το λιμάνι Ηρακλείου γίνεται η πίστα τους. Battle συγχρονισμού που δοκιμάζουν τα όρια. Περάσματα που δεν πιστεύεις ότι είναι δυνατά. Και μεγάλο φινάλε, το Drift Snake. Όλοι μαζί ταυτόχρονα σε ένα θέαμα που δεν έχεις λόγια να το περιγράψεις. Το Red Bull Mad Mike Tour σε περιμένει με είσοδο δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάθε περισσότερα στο redbull.com Mad Mike Tour.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
7: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
14: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ήρθες!
5: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
4: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
5: Κατεψυγμένο ψαράκι.
4: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
5: Μα καλό φαίνεται.
4: Που να σε κάνουνε ψαρόσουπα οι Ζουλού. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
2: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
4: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στο στούντιο σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος σήμερα μετέχει σε πολιτικές εκδηλώσεις του ΕΠΑΜ στο Ηράκλειο. Κύριε Καζάκη, πριν πάω στα εσωτερικά, εδώ υπάρχουν πάντα και οι ακροατές, θέλω να ακούσετε τρεις επισημάνσεις. Η πρώτη είναι από τον Νίκο από τη Λιβαδιά. Όπως είναι τα δεδομένα, λέει κύριε Καζάκη, υπάρχει περίπτωση να στραβώσει πολύ το πράγμα για αυτό που λένε δυτικό καπιταλισμό, κυριαρχία, όπως και να το πούμε? Έχουν τον πλήρη έλεγχο ή παίζεται πια το παιχνίδι?
7: Όχι, δεν είναι. Είναι σε βαθύτατη κρίση. Αλλά όπως έχει δείξει η ιστορία, οι βαθύτατες διαφορετικού τύπου κρίσης που περνάει το σύστημα, το κάνει πιο επιθετικό. Το κάνει πιο επικίνδυνο. Και επομένως, όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία κρίσης, μακροπρόθεσμη, θεωτική, διαφορετικού τύπου κρίση, το σύστημα ή γεννάει αντίπαλα ΔΕΗ. Παράδειγμα, στην πρώτη μεγάλη τέτοια κρίση που ξέρουμε και την έχουμε χαρτογραφήσει και τα λοιπά, έτσι, που ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα, 1873-1896, γεννήθηκε το επαναστατικό εργατικό κίνημα, τα εργατικά κόμματα, σοσιαλιστικά και μη κτλ. Και τελικά η Επανάσταση. Η Ρωσική Επανάσταση ήταν απάντηση σε αυτού του τύπου την κρίση. Το σύστημα δεν μπόρεσε να τη διεκπαιρεώσει από μόνο του και μας οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε δόθηκε η απάντηση, η αντισυστημική από τα... Σήμερα δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
6: Άλλο σύλλος ο Ηλίας. Άρα με αυτά τα τρεις που χρωστούν παγκόσμια τα κράτη, όπως λέτε κύριε Καζάκη, λογικά λέει το 80% των κρατών πρακτικά είναι χρεοκοπημένο.
7: Βέβαια.
6: Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Νίκος λέει εδώ, τον κύριο Καζάκη τον ακούω πολλά χρόνια. Δεν θα τον δείτε ποτέ ούτε απλό βολευτή σε κάποιο έδρανο. Έχω από παλιά διαγνώσει το γιατί, διότι καθημερινά εγκληματεί, το έγκλημά του σκέφτεται λογικά. Και ο Περικλής λέει, πώς νιώθετε, λέει κύριε Καζάκη, που κάνουν προσπάθεια κάποιες κινήσεις όπως η δική σας και όχι μόνο αυτή να πούν πράγματα. Μιλάνε κάθε μέρα στο διαδίκτυο με έγκυρους ανθρώπους και όχι μόνο σας αγνοούν, όχι μόνο δεν μετριέστε πουθενά, την ίδια ώρα μετριούνται υποθετικά κόμματα σε υποθετικό χρόνο που δεν έχουν τη μισή υποθετική πρόταση. Είναι δημοκρατία αυτό?
7: Όχι βέβαια. Και ποιος λέει ότι έχουμε δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Δεν έχουμε καν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε ένα άλοθη κοινοβούλιο, ένα κοινοβούλιο άλοθη, το οποίο δεν αποφασίζει τίποτα απολύτως. Είναι απλά για επικοινωνιακούς λόγους εκεί υπάρχει, υφίσταται, γιατί η άρουσα τάξη ξέρει ότι αν εφαρμόσει πολιτική καταστολής, άμεσης, στρατιωτικής ή αστυνομικής καταστολής, αργά ή γρήγορα ο κόσμος αντιδράει, ανατρέπει και πιθανά τότε, πιθανά, να πάει σε μια ριζοσπαστικοποιημένη πολιτική, αναδιοργάνωση της κοινωνίας και της πολιτείας με όρους λαϊκής κυριαρχίας ή δημοκρατίας, έτσι. Δεν το θέλει, οπότε η λογική του είναι απλή. Σου λέει άστο να εκφυλιστεί. Οτιδήποτε να εκφυλίζεται σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιους όρους, ώστε ο κόσμος να απελπιστεί σε τέτοιο βαθμό, σου λέει τίποτα δεν γίνεται, τελειώσαμε, κατεβάζουμε ρόλα. Και έτσι να επιβληθεί όχι η παγίδα του Θουκυδίδη, αλλά το δόγμα Γκέρινγκ, που έλεγε το εξής. Όταν το ρώτησε ο ψυχίατρος που τον παρακολουθούσε, του λέει: καλά ρε παιδί μου, πώς γίνεται έναν ολόκληρο λαό να τον πά σε πόλεμο και μάλιστα τέτοιο πόλεμο. Ήτανε στην Ιρεβέργη, στη φυλακή. Και λέω: α, είναι πανεύκολο. Και μπορεί να το εφαρμόσει οποιοδήποτε κράτος, είτε κομμουνιστικό, είτε ναζιστικό, είτε δημοκρατικό. Κοινοβουλευτικό είναι, νομίζω. Λοιπόν. Και του λέει: μα καλά, πώς στο κοινοβουλευτικό, μα αποφασίζει ο άλλος, εκλέγει. Τι λέτε, κύριε, του λέει. Το βασικό είναι να λες: υπάρχει κίνδυνος, μεγάλος εχθρός. Αυτό πρέπει να λες. Δεύτερον, να κηρύξεις ως απατεώνες, ως γραφικούς και να κυνηγήσεις όλους τους πασιφιστές. Αυτούς που σου λένε κάθε τρελός, που πας, τι κάνεις τώρα, έτσι. Και το τρίτο, να πιστέψει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Τότε ο παγκόσμιος πόλεμος είναι το τσεπάκι σου. Το θέμα είναι ότι πότε θα αποφασίσεις εσύ να τον κάνεις. Αυτό είναι το δόγμα Γκερίνγκ. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε όχι πλέον στη Γερμανία να εξελίσσεται ή σε κάποια χώρα. Το βλέπουμε πλανητικά να εξελίσσεται. Και αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές μετά το 17ο αιώνα. Τότε είχαμε τέτοιες λογικές στην Ευρώπη που κυριαρχούσαν.
6: Πείτε μου λοιπόν σήμερα στην εσωτερική κατάσταση της χώρας πρώτα. Αισθάνεστε ότι είναι μία κρίση, όπως λέγεται, πολιτικού προσωπικού παύλα συστήματος που ψάχνει έναν τρόπο αυτοεκπλήρωσης και αυτοεπιβίωσης, ή είναι κάτι βαθύτερο εδώ σε σχέση με το πώς ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται η ίδια η κοινωνία, η αδιαφορία, ναι, που είπατε, ή όλοι το ίδιο είναι, ή μα δεν υπάρχει τίποτα, ή το άλλο δεν μου κάνει κάποιος κούκου. Να το, ναι, πω έτσι, ναι, λαϊκά.
7: Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά το βασικό ζήτημα είναι το εξής, ότι έχουν ξεκάθαρο τα επιτελεία τους και όχι απαραίτητα τα επιτελεία που κυβερνούν. Υπάρχει και το βάθη κράτος, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο υπερεθνικό και λειτουργεί με άλλους όρους από αυτό που βλέπουμε στην επιφάνεια της πολιτικής. Αυτό είναι που λειτουργεί με στρατηγικούς όρους. Ποιο είναι το στοίχημά τους? Το στοίχημά τους είναι ότι ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τα πιο στοιχειώδη επιμέρους λαϊκά ή κοινωνικά αιτήματα. Το ξέρουν αυτό. Επομένως, ο στόχος τους πολιτικά είναι να κερδίσουν χρόνο.
6: Οπότε,
7: να κερδίσουν χρόνο.
6: Οπότε πολιτικά,
7: οπότε δημιουργούμε συνθήκες εφεδρείας, ναι, εφεδρείας, έτσι ώστε να έχουμε μια από τα ίδια, πιστεύοντας ο κόσμος ότι τα ξέρετε παιδί μου, κάτι διαφορετικό τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο. Τώρα, για ποιο πράγμα είναι αδιανόητο, γιατί έχουμε και κρίση ηγεσιών. Δεν έχουμε πλέον ηγεσίες στον αναπτυγμένο κόσμο που να βλέπουν μπροστά, να έχουν μια ξεκάθαρη ματιά στο να σου λένε για κάτσε ρε παιδί μου, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι, δεν έχουμε. Παίζουμε όπως στα χρηματιστήρια. Παίζουμε συγκαιρικά. Παίζουμε βαρχιπρόθεσμα. Παίζουμε με στοιχήματα που θα κερδίσουν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το πολύ. Μετά βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Ο δικός σου Θεός. Αυτό είναι μια από τις συγχωρείτε που κάνω αυτές τις αναφορές. Έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό ο πρώτος που το είχε πει ήταν στο γαλλικό διαφωτισμό, όπου έλεγε το εξής, συγγνώμη, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, ο Βολτέρος. Ο Βολτέρος έλεγε το εξής, ότι το εγγλικό χρηματιστήριο σου δείχνει, είναι μια εικόνα, το πώς θα είναι η μελλοντική κοινωνία. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε προτεστάντες, ούτε καθολικοί, ούτε μουσουλμάνοι. Το θέμα είναι ποιος κερδίζει. Ο αιρετικός είναι αυτός που χάνει. Έτσι, πανέξυπνος και ευφιέστατος. Δεν έχουμε τώρα τέτοιους. Έτσι, λοιπόν. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά όμως, οι κοινωνίες, κυρίως οι κοινωνίες που έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ρόλο, και η δικιά μας ήταν μια τέτοια κοινωνία, έχουν χάσει τον ιστορικό τους ρυθμό, την ιστορική τους ταυτότητα, τη δυνατότητα να υπερασπίζονται ιερά και όσια, να το πούμε έτσι, όπως τα καταλαβαίνουν σε κάθε ιστορική συγκυρία. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη, καλά, η Αμερική δεν υπήρξε ποτέ έθνος, τύπης έθνος. Λοιπόν, τα ευρωπαϊκά έθνη που έχουν μια ιστορία, εθνική ιστορία, και το ελληνικό πρωτίστως, γιατί έχουμε και μια 2.500 χρόνια ιστορία, έτσι, λοιπόν, Έχουμε σβήσει από την ιστορία.
6: Έχουν πεθάνει.
7: Έχουν πεθάνει. Το θέμα είναι όμως ότι ένα έθνος δεν πεθαίνει εσαΐ. Δεν είναι όπως στη φύση. Μπορεί να αναγεννηθεί κάτω από συγκεκριμένους όρους. Και η δική μας ιστορία, δόξα τω Θεώ, έχει να δείξει πολλά τέτοια παραδείγματα. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν μπορεί να αναστηθεί. Αλλά έλατε όμως που ζούμε σε μια περίοδο που είναι σαν ανάλογη αυτή που έλεγε ο Μπέρναρντ Ράσελ, που έγραψε ένα πολύ ωραίο άθρο, το 1933, με την άνω του Χίτλερ. Λέει, γιατί ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία? Γιατί, λέει, η πλειοψηφία των ανοήτων είναι απόλυτα σίγουρη ότι έχουν δίκιο. Και η μειοψηφία των σκεπτομένων αμφιβάλλει τόσο πολύ που δεν μπορεί να ενωθεί και να πράξει. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε κι εμείς. Όσοι αντιλαμβανόμαστε με το δικό μας τρόπο, εδώ και λογικό είναι να μην υπάρχει μια ισοπεδωτική αντίληψη στα πράγματα, αλλά αντιλαμβάνονται δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν κάνουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Ρε παιδιά, καθίσουμε σε ένα τραπέζι, όπως κάτι άουτσα τάξη. Καθόμαστε κι εμείς και λέμε, κάτσε να δούμε. Να βάλουμε 5 πράγματα κάτω, να ενωθούμε, να κάνουμε. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Τον Κοσμάκη. Που ο Κοσμάκης θα το εκτιμήσει αυτό. Και θα μπορεί να βγει από το ηθικό, το πεσμένο, από το θυμικό του που το βομβαρδίζουν καθημερινά. Και θα κάνει ένα βήμα παρακάτω.
6: Άρα για σας αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα είναι ποιο? Είναι στο εθνικό πεδίο, θα μου πείτε όλα και το καθένα εξω, είναι στο εθνικό πεδίο αυτό που έρχεται ενδεχομένως στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο? Είναι το δημογραφικό? Είναι η οικονομία? Είναι όλα μαζί?
7: Είναι όλα μαζί. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνεις, ποια είναι εκείνα τα πρώτα μέτρα που πρέπει να πάρει μια άλλου τύπου κυβέρνηση, όχι σαν και αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, η οποία να αρχίζει να βάζει τη χώρα σε ανάκαμψη. Και όταν λέμε τη χώρα, όχι τα βουνά, τα ποτάμια κτλ. Το περιβαλλοντικό είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πρέπει να γίνει την κοινωνία. Την κοινωνία. Να μπορεί η κοινωνία πατήσει τα πόδια. Να αρχίσει να σηκώνει κεφάλι. Δηλαδή να είναι φθητενής, όχι σκυφτή. Όπως τώρα μπαίνω στο μετρό και νομίζω πως είμαστε σε νεκροτομείο. Σε νεκροτομείο. Και αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας. Αν πάτε σε αλλαντονικές χώρες, τυχαίνει να έχω πάει αρκετές στα τελευταία χρόνια, αυτή την εικόνα σου δίνουν. Γι' αυτό και δεν βλέπεις. Ορισμένες βέβαια δείχνουν τα τελευταία χρόνια, δείχνουν μια αντιστασιακά φαινόμενα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν κάπου. Αλλά αυτό το πράγμα και το μετρό πραγματικά είναι η εικόνα της κοινωνίας. Αυτό το σκυμμένο κεφάλι του. Το ότι έχεις τελειώσει, ρε παιδί μου. Φεύγεις από τη δουλειά και είσαι τελειωμένος. Ή πας στη δουλειά και τον βλέπεις να σκέφτεται πάλι πώς θα περάσει αυτή η μέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οδηγεί σε καταβαράθρωση. Και οδηγηθήκαμε εδώ γιατί αρνηθήκαμε να υπερασπιστούμε αυτή τη χώρα όταν μας βάλανε υποκαθεστώς κατοχής. Επίσημα, θεσμικά, με τα μνημόνια. Λοιπόν, μια άλλη τύπου κατοχή, δεν είναι κατοχή όπως παλιά. Λοιπόν, γιατί είχαν μάθει ότι με τον Έλληνα δεν παίζεις με τα όπλα, αλλά με το πορτοφόλι του παίζεις. Και έτσι, όταν αρνηθήκαμε να υπερασπιστούμε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας, την εθνική της κυριαρχία, το κράτος δικαίου, που σήμερα όλοι το έχουν σκεφτεί, δηλαδή την προάσπιση του συντάγματος, έτσι, προδιακύρια, για να μην πούμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, τότε πιστήκανε οι δυνάστες μας, εγχώριοι και απ' έξω, ότι με αυτούς μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό παιχνίδι. Γι' αυτό και μας φέρουν σαν παράδειγμα. Μας φέρουν σαν παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Λέω, αυτό που το καταφάραμε στους ξεροκέφαλους Έλληνες να το κάνουμε αυτό, θα αντιδράσει ο Γερμανός ή ο Γάλλος. Από πού και ως πού. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
6: Άρα λέτε ότι είναι κάτι βαθύτερο. Πείτε μου κάτι, στο πολιτικό σκηνικό, παύλα επιφαινόμενα.
7: Ναι.
6: Είπατε εισαγωγικά ότι έχουμε μία κυβέρνηση που μπορεί να είναι σε εντελώς διαφορετική πορεία από την κατάσταση κοινωνίας, αλλά κοινοβουλευτικά πανίσχυρη, ενού παικτής, είπατε,
7: ναι, ναι,
6: η ιστορία, και από την άλλη μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση, και έχουμε το τελευταίο διάστημα τις εμφανίσεις και πανεμφανίσεις. Δηλαδή, για να είμαι συγκεκριμένος, καταρχάς, άρα η κυβέρνηση θεωρείται ότι κοινοβουλευτικά δύσκολα στριμώχνεται. Ξεκινάω από αυτό.
7: Ναι.
6: Σωστά?
7: Ναι.
6: Μάλιστα. στην αντιπολίτευση την υπάρχουσα εντός του κοινοβουλίου.
7: Με τη σημερινή διάταξη κοινοβουλευτικών δυνάμεων, όχι.
6: Ναι, σωστά το. Ναι. Καλά κάνετε και με διορθώνετε εδώ. Στην αντιπολίτευση, βλέπετε αντίστοιχα, ποιο είναι το πρόβλημα εντός κοινοβουλίου.
7: Η αντιπολίτευση δεν κάνει αντιπολίτευση. Το λέω όλο ο κόσμο, το λέω εγώ. Γιατί δεν κάνει. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υποκλοπές. Ποιοι εμπλέκονταν άμεσα ως θύματα των υποκλοπών.
6: Εδώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, γιατί προέκυψε μετά την πολυδιάσπαση αυτού που ήρθε δεύτερο κόμμα, αλλά είναι όμως.
7: Ναι, βέβαια.
6: Λοιπόν, έχει φτάνει μέχρι τα ευρωπαϊκά και μου λέει.
7: Ωραία. Τώρα, λιγάκι θέλει μια προσοχή τώρα. Λοιπόν, όταν ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου την έβαλε στο αρχείο, γιατί τον ψάξαμε το θέμα και δεν βρήκαμε τίποτα, βέβαια δεν μας είπανε ούτε καν ποιος υπέγραψε τη σύμβαση για να αγοραστεί το Predator. Ούτε αυτό δεν βρήκανε. Αλλά όλα τα άλλα τα ψάξανε. Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν έκανε μήνυση ως θύμα της ιστορίας. Να καταθέσει ως αρχηγός του κόμματος, αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ως πρόσωπο, μήνυση κατά παντός υπευθύνου και επομένως να κινήσει ξανά την ανακριτική διαδικασία. Είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις. Το να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα. Είναι σαν να τον παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που οι κακομοίριδες, ακόμη και να θέλουν, δεν έχουν ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν ποινικές διαδικασίες. Αναγκαστικά, για τις ποινικές, θα απευθυνθούν στις εθνικές αρχές. Αναγκαστικά, όπως κάνουν για τα Τέμπη, όπως κάνουν για το ζήτημα των funds. Mm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει παραγγελία να εξεταχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας των φαντ στην Ελλάδα και έχει ξεκινήσει προανάκριση από την τακτική δικαιοσύνη, αλλά είναι θαμμένη από παντού, έτσι να μην ακουστεί απολύτως τίποτα. Τέτοια ζητήματα. Γιατί δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε ο κ. Κουτσούμπας. Γιατί δεν το έκανε ο κ. Φάμελος. Δεν ξέρω ποιος είναι αρχηγός τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλοι παρακολουθούνταν. Ο κ. Σαμαράς που θέλει να φτιάξει ακόμα να μας σώσει. Λοιπόν, αυτός μάλιστα είχε πει ότι αν τα αφήσουμε έτσι, θα προβούμε σε δικαστικές ενέργειες και τώρα ανακάλυψε ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί? Μήπως πίσω από όλα αυτά είναι η Μοσάντ και όλοι είναι συμμέτοχοι στο κύκλωμα. Αυτή η ιστορία ξέρουν πολύ καλά ποιος κινεί τα νήματα, ποιος έχει πάρει το Predator, ποιος το χρησιμοποιεί, πέρα από τους ποιοι εμφανίζονται μπροστά. Και ότι επειδή είναι η Μοσάντ και επειδή είμαστε προτεκτοράτο του Ισραήλ και μάλιστα πολεμικό προτεκτοράτο του Ισραήλ, δεν μπορεί να ανοίξει το θέμα αυτό από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου έτσι, μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς.
6: Άρα κύριε Καζάκη, όλο αυτό το κλίμα, υποκλοπές, Τέμπη.
7: Τέμπη, βεβαίως.
6: Ο Πεκεπέ.
7: Βεβαίως.
6: Ο Πεκεπέ.
7: Άλλη μεγάλη ιστορία. Ναι.
6: Εδώ στην Κρήτη είχαμε τα πρωτεία στα πρόβατα, έτσι.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, που λέτε εσείς κράτος δικαίου. Οικονομία, ακρίβεια, πληθωρισμός.
7: Ακούστε κάτι για την οικονομία, για να μην λέμε πολλά. Λοιπόν, ολοκληρώνεται ή έτσι ανακοινώθηκε ότι θα ολοκληρωθεί η μεγάλη απάτη του ελληνικού. Και τη λέω μεγάλη απάτη, γιατί? Γιατί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ελληνικό, αυτοί που φτιάχνουν, τι φτιάχνουν εκεί, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε παρά και ενάντια στο Σύνταγμα, παρά και ενάντια στους νόμους του ελληνικού κράτους. Πήραν εξαίρεση και κάνουν αυτό που κάνουν. Επένδυση Ντουμπάι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι πάνε τόσο καλά που έχουν εισπράξει, έχουν λαμβάνει 2,8 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το ένα το πήραν με τριτά. Πέστε μου εσείς, τώρα πάτε να αγοράσετε ένα οικόπεδο και πάτε πόσα, 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα σε ένα συμβολιογράφο, δεν πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση, όλα αυτά τα πράγματα προβλέπει ο νόμος. Αυτοί πώς εισπράξαν ένα δισεκατομμύριο με τριτά.
6: Άρα
7: μιλάμε ότι η χώρα μας είναι ένα, πώς να το πούμε, είναι μια χώρα όπου βασιλεύει το οργανωμένο έγκλημα. Και το ξέπλυμα, αυτό είναι το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας επί Μητσοτάκη. Το ότι έγινε ελτοράντο για όλους τους εγκληματίες σε υπερεθνικό επίπεδο να ξεπλένουν το χρήμα τους. Είτε μέσω τραπεζών, είτε μέσω funds, είτε μέσω του δημοσίου. Όλα τα μέτρα που παίρνονται για αυτή. Ή τα ακίνητα βέβαια, που είναι τα golden pass κτλ. Δεν μας λένε παράδειγμα. Ποιοι είναι αυτοί οι νοικοκύριδες που αγοράσανε κάτω στο ελληνικό όλες αυτές τις τερατουργίες που κάνουν? Ποιοι είναι? Μήπως ήταν εταιρείες? Μήπως είναι συγκεκριμένες εταιρείες. Μήπως πολλές από αυτές ανήκουν σε Έλληνες πολιτικούς. Γιατί εγώ αυτό ακούω από τους ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή αυτούς που χειρίζονται τα ζητήματα. Και μάλιστα αυτοί έχουν εξαιρεθεί από τους νόμους του κράτους, ακόμη και στην ταυτοποίηση των χρημάτων που φέρνουν στην Ελλάδα.
6: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Πολύ απλά. Αν η κοινωνία κινείται με τον τρόπο που κινείται. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι δεκαπενθήμερο, δεν είναι δεκαήμερο δηλαδή.
7: Δεν το συζητάμε τώρα, ναι.
6: Ωραία. Όλα αυτά που οδηγούν μαθηματικά, εσείς λέτε, εκλογές την άνοιξη του 27. Δεν βλέπω λόγο να τις κάνει νωρίτερα. Ωραία. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό.
7: Βεβαίως. Ναι.
6: Λοιπόν, έχουμε πρώτα-πρώτα έχουμε επανεμφάνιση Τσίπρα. Μάλλον μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνει κόμμα.
7: Έτσι λέει, ναι.
6: Ναι.
7: Έχουμε, έτσι λέγεται μάλλον.
6: Ναι. Έχουμε μάλλον σκέψεις Σαμαρά. Χθες ναι. Είχαμε και μία κίνηση. Αυτά πώς τα ακούτε?
7: Κοιτάξτε, είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή, κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα τι έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας. Περισσότερο από αυτά που μας έχει κομίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, τι ακριβώς θα πει. Βεβαίως, σε αυτό οφείλω να ομολογήσω, επειδή πραγματικά όταν το πρώτο άκουσα, λέω, θα βρεθεί Έλληνας να ψηφίσει τον Τσίπρα. Λοιπόν, έπεσα έξω. Οι πρώτοι που τρέξανε να κάνουν συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα για το νέο κόμμα που θα φτιάξει, πέρα από τους τσανακογλύφτες που χρηματοδοτούνται ή βρίσκονται ή συντηρούνται από Μαρινάκηδες, από Αλαφούζους, από τον κύριο με τα καράβια που αγόρασε τώρα και την Ευσύν, τον κύριο που έχει και την αυτεμπορική, συγγνώμη που ξεχνάω, Ούγαρ, λοιπόν, όλους αυτούς. Η πολιτική νέας γενιάς που ήταν και πριν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τρέξανε όλοι της ριζοσπαστικής αριστερά. Όχι όλοι, εντάξει, δεν θέλω να πω, αλλά οι περισσότεροι. Αυτοί που λέγανε και καταφέρονταν ενάντια στον Τσίπρα, τους πρόδωσε στην πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Έτσι, και τα λοιπά. Τώρα είναι όλοι στο γραφείο και συζητάνε πώς θα γίνει με το νέο κόμμα. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένας κόσμος που χρειάζεται την επανάκαμψή του, γιατί γι' αυτό ζει. Την επανάκαμψή του με όρους κοινοβουλευτικού κριτηνισμού. Γιατί αν έχουμε πρόσβαση στο κοινοβούλιο, ολοκληρωθήκαμε ως πολιτική δύναμη ή ως πολιτική παρουσία ή ως πολιτική υπόσταση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος που τα έχει φτύσει κοινοβουλευτικά. Ειδικά απέναντι στη διαχείριση Μητσοτάκη. Και σου λέει, μήπως αυτή τη φορά. Νέος ήταν την προηγούμενη φορά. Δεν άντεξε 17 ώρες που τον κλείσανε στο υπόγειο του ξενοδοχείου και μας πούλησε. Μήπως αυτή τη φορά που είναι πιο μισθωμένος. Αυτό το έχω ακούσει, δεν το λέω τώρα κοροϊδεύοντας. Έτσι. Και από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα το ότι δεν έχω επιλογή. Αυτό που σου λέει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν έχω επιλογή. Τι να πάω να ψηφίσω στο Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, ξανά τα ίδια δηλαδή. Έλεος. Λοιπόν. Αυτό το ζήτημα. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είναι από χέρι καμένος. Δηλαδή, συγγνώμη, στα 80 πλάς. Να κάνεις πρώην πρωθυπουργός, αυτό ισχύει βέβαια για τον κύριο Τσίπρα. Να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή με ένα νέο κόμμα, το οποίο δεν έχει κανενός είδους λαϊκή ή άλλη στήριξη. Και γιατί δεν έχει? Γιατί δεν βλέπει κανένας λόγο να πάει να ψηφίσει Σαμαρά έναντι Μητσοτάκη. Υπάρχει η λεκτική διαφορά, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κ. Σαμαράς ο πρωθυπουργός οικοδόμησε την πολιτική, ξεπουλήματος με τους ίδιους όρους που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική των προηγουμένων. Δεν κάνει κάτι άλλο, βεβαίως, στην ιωστή δύναμη. Πιο εντυπωσιακό τρόπο, πιο ξεκάθαρο. Ναι, αλλά αυτό κάνει. Δεν είδαμε τον κύριο πρωθυπουργό Σαμαρά να λέει μέχρι εδώ και μην παρέκει. Μην ξεχνάμε ότι επί πρωθυπουργίας του αποδεχτήκαμε τις τουρκικές ναύτεξ, τις οποίες μέχρι τότε και το λιμενικό, το πολεμικό ναυτικό δεν τις δεχόντουσαν. Και το αποδέχτηκε βεβαίως με τον κύριο Βενιζέλ, άλλος μεγάλος σοφός που μας βρήκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε την πολιτική της διαπραγμάτευσης επί της διαχείρισης του Αιγαίου. Δεν την αρνήθηκε ποτέ. Δεν έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή δεν εφάρμοσε μονομερώς την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών που είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Διατυπωμένα και πιστοποιημένα στο διεθνές δίκαιο. Δεν το έκανε. Επομένως τώρα τι ακριβώς. Το μόνο σκεπτικό που βλέπω εγώ για τον κύριο Σαμαρά, και πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, είναι και σε μια φάση που δεν το βλέπω. Εγώ προσωπικά, σαν ανθρώπινα, να μπλέξει ξανά σε μια διαδικασία που μπορεί να αποβεί και μοιραία. Να φύγει τελείως από την πολιτική σκηνή με μια τραγική ήττα. Εκλογική που για αυτούς παίζει ρόλο. Για μένα μπορεί να μην παίζει ρόλο, γιατί εγώ παλεύω για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι αν θα είμαι στη Βουλή υπουργός, πρωθυπουργός. Λοιπόν, επομένως, το μόνο που νοιάζεται είναι να μην φύγει η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι συχτηρισμένη μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Που λέει αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, εντάξει, δεξιός είμαι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι και εγκληματίες. Ξέρω, διαφθορά υπήρχε, τα παίρναμε. Ξέρω εγώ, αυτά τα ακούω από ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη τους. Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όχι το οργανωμένο έγκλημα και μαφιόζοι να κυβερνάνε τη χώρα. Αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να το διαχειριστεί ακόμη και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι του λένε τώρα με το Σαμαρά ή τι θέλουν να του πούν με το Σαμαρά? Μη φύγεις από το χώρο. Πήγαινε σε ένα συγγενικό χώρο. Μείνε εκεί να πάρουμε ξανά το κόμμα στα χέρια. Εντάξει, στα χέρια μας και θα πάνε να κάμψεις. Μπούρδες βέβαια, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πίσω. Επιστροφή στην κατάσταση του κόμματος, όχι μόνο του Νέα Δημοκρατία και των υπόλοιπων, στην προτέρα κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί.
6: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Mm-hmm. 21 Μαΐου έγινε γνωστό με ανάρτηση χθες, εμφανίζεται και μια νέα κίνηση πολιτική, η οποία έχει για την ώρα προσωποποιηθεί στο όνομα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι μια προσωπικότητα που έχει προκύψει μέσα από την υπόθεση των Ντεμπών. Εδώ. Πώς το βλέπετε?
7: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού έχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα μπροστά της. Είτε το θέλει, είτε το έχει επιλέξει, είτε όχι. Ποιο είναι το στοίχημα? Το στοίχημα είναι ότι ή θα δώσει διέξοδο απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα σε μια ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας, η οποία υπάρχει, δηλαδή εν δυνάμει, υπάρχει, δηλαδή το αισυχτήρα αυτό που λέμε, δεν έχει μόνο το στοιχείο της φυγής, είναι και το στοιχείο ότι δεν σας αντέχω, ψάχνω για κάτι καινούριο. Ψάχνω για κάτι, και όχι μόνο οριζόντια, όχι δεν αντέχω το Μητσοτάκη, αλλά εντάξει, συζητάω το για τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν μέχρι και 60%. Δεν λέω ότι 60%, αλλά είναι από την εκλογική δεξαμενή που ενδεχομένως να μπορεί να πάρει η κυρία Καριστιανού με το όποιο τρόπο σκέφτεται. Τώρα, αυτό που δεν έχω σαν δεδομένο είναι τι θέλει ακριβώς να πάει να κάνει. Δηλαδή, πώς τα πολιτικά κόμματα τα οποία φτιάχνονται όπως φτιάχνονται και τα υπόλοιπα, από τα πάνω προς τα κάτω, είναι δεδομένο με όλες τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχει κάποιος, και το ζήσαμε εμείς το ΕΠΑΜ με το χειρότερο και με το καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, ότι θα καταλήξεις να είσαι μια από τα ίδια. Γιατί θα είσαι εχμάλωτος του κόσμου που σε πλησιάζει σε πρώτη φάση για το συμφέρον του. Και όχι για το συμφέρον της παράταξης ή για το συμφέρον των ιδεών σου ή για το προσωπικό σου συμφέρον. Δηλαδή σε βάζει μπροστά, γιατί τώρα έχεις μια δημοφιλία, κύριε Χριστιανού, κέρδισε αυτή τη δημοφιλία και οφείλεις να το αναγνωρίσει, λόγω ότι προσωποποίησε το μεγάλο έγκλημα των Ντεμπών, έτσι. Λοιπόν, που το κατάλαβε χάρη στη δουλειά και της κυρίας Χριστιανού και των υπολείπων που έδρασαν με τον τρόπο που έδρασαν. Λοιπόν, αλλά άλλο σε βάζω μπροστά για να κάνω κουμάντο εγώ, που βρίσκομαι στο παρασκήνιο. Και αυτό με προβληματίζει, γιατί για παράδειγμα δεν έχουμε δει άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Έχουμε την κυρία Καριστιανού μόνο. Γιατί δεν βγαίνουν άλλοι? Δηλαδή, σε συνεννόηση.
6: Άρα είναι κριτήριο να δείτε 21 τι ανακοινώνει, με ποιου το ανακοινώνει, πού κινείται.
7: Βεβαίως. Και το δεύτερο είναι βεβαίως οι θέσεις. Mm. Εάν τώρα.
6: Κρίσιμο αυτό, έχετε δίκιο. Βέβαια, για το καθένα κρίσιμο.
7: Ναι, εντάξει, ένας κόσμος στην κατάντια που έχει βρεθεί κινείται με το θυμικό. Ναι, αλλά με το θυμικό κινηθήκαμε και με τον Τσίπρα. Και είδαμε που πήγε η ιστορία. Δεν ακούγαμε αυτά που έλεγε. Ακούγαμε μόνο τα συνθήματα και το ότι θέλαμε να ξεφορτωθούμε τα κόμματα του μνημονίου τότε. Επομένως, ναι, αλλά κοίτατε που πήγαμε. Όταν ο άλλος σου έλεγε, στο έλεγε, από τότε θα σε πουλήσω. Πώς το έλεγε? Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πούνε όχι στην Ευρώπη. Μα έλατε ότι το πιο φυσιολογικό πράγμα για τους δανειστές να σου πούνε όχι.

0: ενώ τους έχει αδικήσει η φύση, η κοινωνία, ο Ντονιάς ο ίδιος. Αλλά δεν το έχουν αντιληφθεί, οπότε κατηγορούν την πολιτική. Οι οποίοι είναι οι πρώτοι που συσσωρεύονται σε κάτι καινούριο, πάνε όλοι αυτοί οι βλαχοδήμαρχοι. Και από βλαχοδήμαρχους η ελληνική κοινωνία, Παναγιά μου, καθώς βρίσκεται και στην κατάσταση που βρίσκεται. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζεις αυτό το φαινόμενο? Το αντιμετωπίζεις με το να αφήσεις τον κόσμο να αυτοοργανωθεί, το πεζοδρόμιο να οργανωθεί. Ποιος κόσμος? Αυτός που κατέβαινε κατά εκατομμύρια. Αυτός πρέπει να αυτοοργανωθεί. Αυτός πρέπει να επιλέξει. Αυτός πρέπει να επιβάλλει το πολιτικό πλαίσιο. Το επιβάλλει, μην καταλαβαίνουμε πριν που λέμε. Να επιβάλλει το πολιτικό πλαίσιο μέσω στο οποίο τι πάμε να κάνουμε. Δηλαδή, τι γίνεται. Τρία ζητήματα είναι. Εγώ δεν λέω πολλά.
1: Εγώ εκεί έτσι θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Καζάκη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τρία-τέσσερα ζητήματα ως μίνιμουμ,
0: ναι, ναι,
1: που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενοποιητικά σε αυτό που εσείς λέτε, ναι, διότι φαντάζομαι ότι δεν απέχετε πολύ από την θεωρητική αντίληψη του κυρίου Κοντογιώργιου ότι έχουμε μια εκλογική μοναρχία. Αυτό λέει.
0: Βεβαίως. Ναι,
1: αλλά ποια είναι, ναι, τα τρία ζητήματα?
0: Τα τρία ζητήματα είναι. Το πρώτο είναι δικαιοσύνη. Αυτό που λέγεται σε σύνθημα, βέβαια, και το λένε όλοι, αλλά εδώ έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι αποκατάσταση συνταγματικής νομιμότητας με πρώτα και κύρια την κατάργηση του άρθρου 86. Πάμε και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ευκαιρία τρομερή. Τώρα, το δεύτερο είναι να καθίσουν στο σκαμνί. Αυτοί που έχουν εγκληματίσει σε αυτόν τον τόπο και μάλιστα έχουν εγκληματίσει όχι μόνο με ανθρωποκτονίες άνευ και με δόλο, έτσι, τέμπι, ιστορίες και όλα αυτά, έτσι, αλλά και με πράξεις χάτης προδοσίας. Και οι δικηγόροι του κινήματος, του συλλόγου, έτσι, έχουν τεκμηριώσει και μάλιστα με πολύ καλό τρόπο το ζήτημα, το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνο ένα έγκλημα στιγμιαίο. Μας θυμίζει ξανά τα στιγμιαία. Στιγμιαίο δηλαδή έγινε το έγκλημα γιατί με τους όποιους τρόπους έχουν εξεγηθεί, να μην το πλατιάσουμε, δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι πλάς, έτσι, με τα Τέμπη. Συνεχίζεται η κατάσταση και η διαχείριση των σειρμών και των σιδηροδρόμων με τους ίδιους όρους που οδήγησαν στο έγκλημα. Επομένως, άπτεται του άρθρου 134 παράγραφος Β ότι εσείς σαν αξιωματούχος, σαν θέση ευθύνης, συνεχίζεις ενώ ξέρεις που οδηγεί. Αυτό θεωρείται πράξη εσχάτης προδοσίας με βάση τον ποινικό κώδικα. Δεν σου λέω τώρα με βάση το θυμικό και το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας. Επομένως, αυτή, άμα δεν καθίσει ο σκαμνί, καληνύχτα. Και στην Ελλάδα, στο να καθίσει πολιτικό προσωπικό στο σκαμνί, και όχι μόνο πολιτικό προσωπικό, έτσι, στο σκαμνί, πρέπει να κάνει το βήμα ο λαός. Δεν θα στο κάνουν οι δικαστές. Δεν έφεραν οι δικαστές την πτώση της Χούντας. Ο λαός μας την έφερε. Βάζοντας το κεφάλι στον Τορβά, ιδιαίτερα τα παιδιά του στο Πολυτεχνείο. Έτσι. Και με την τραγωδία της Κύπρου ολοκληρώθηκε η ιστορία. Και οι δικαστές ήρθανε να δικάσουν. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Το δεύτερο βασικό, έτσι, είναι το οικονομικό. Όχι δεύτερο βασικό σε σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τους περισσότερους κόσμους το νούμερο ένα. Εδώ ξεκινάμε από το αυτονόητο. Ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική άνοδος εισοδήματος στο νοικοκυριό με βάση τις πραγματικές ανάγκες του. Δεν είναι δυνατόν επί 16 χρόνια η μέση ελληνική οικογένεια με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ να έχει αρνητικές αποταμιεύσεις. Όχι αρνητικές αποταμιεύσεις, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος. Δεν μετράμε το αν έχουμε στις καταθέσεις τράπεζες. Αλλά αν μου περισσεύει να μπορώ να κάνω δαπάνες οικογενειακού προγραμματισμού, δηλαδή να πάρω διαρκή αγαθά, να ανανεώσω το σπίτι μου, την οικοσκευή μου κτλ. Αυτό. Εμείς επί 16 ολόκληρα χρόνια βρισκόμαστε σε αρνητικό. Τρώμε όχι απλά από τα έτοιμα. Δεν μας φτάνουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Λοιπόν, επομένως, είμαστε μοναδική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, χώρα. Ευρωπαϊκή χώρα σε Ανατολή και Δύση. Αυτό το δράμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αλλάζει πρώτα και κύρια με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πραγματικό εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα, έτσι. Και δεύτερο, πάγωμα με προοπτική διαγραφής ή τέλος πάντων να δούμε τι θα γίνει των ιδιωτικών και δημόσιων χρεών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όσο χρωστάς τις Μιχαλούς, είτε σαν ιδιώτης, επιχειρηματίας, μικρομεσαίος κτλ., νοικοκυριό, είτε σαν δημόσιο, οποιαδήποτε προσπάθεια να δώσει εισόδημα, να σταθεί ο άλλος, να μπορεί να ξεκινήσει μια ανάκαμψη στην ελληνική αγορά, δεν είναι δυνατή. Και το τρίτο, βέβαια, τα εθνικά ζητήματα.
1: Τα οποία είναι κρίσιμα για εσάς.
0: Βεβαίως.

0: Με ξεπουληθεί, δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που έχουμε μεταραπεί σε οικόπεδο, η συζήτηση είναι τι κομμάτια του οικόπεδου θα μας μείνουν. Το οικόπεδο πάντως δεν πρόκειται να μας μείνει. Αυτό που λέγαμε χώρα παλιά, όταν γεννηθήκαμε.
1: Είναι πολύ βαρύ να το λέτε αυτό.
0: Όχι, είναι
1: το
0: πολύ χειρότερα. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Το συζητάμε και μαζί το έχουμε συζητήσει και μας ανύποπτο χρόνο για το γεωπολιτικό μνημόνιο, ο τρόπος που εφαρμόστηκε από το 2014 ξεκίνησε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε παραδεχτεί ως πολιτεία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα χωρίς να εκχωρήσουμε δικαιώματα σε άλλους. Στην εθνική μας επικράτεια. Είτε αυτοί είναι οι Τούρκοι, είτε αυτοί είναι οι Ισραηλοί, είτε βεβαίως ο κύριος Τραμπ που κάνει τις business του με τον τρόπο που τις κάνει, ή με το οποιοδήποτε μουστερί θέλει από το μερίδιο, από την υποεκποίηση χώρα. Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό κιόλας έχουμε το υπερταμείο. Το υπερταμείο υπέγραψε συμφωνία με το δίκτυο των λεγόμενων sovereign funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πλέον ο στόχος τους είναι άλλη τρέλα, λοιπόν, να συγκεντρώσουν τα απόλυτα στοιχεία, τα μη αξιοποιήσιμα, να χρησιμοποιούμε έτσι το λεκτικό, περιουσιακά στοιχεία των κρατών και να εκδώσουν ομόλογα asset-based, δηλαδή ομόλογα με εγγύηση περιουσιακά στοιχεία των κρατών προκειμένου να δανειστούν για το safe, για την πολεμική οικονομία που ετοιμάζουν. Αυτό πάνε να κάνουν. Λοιπόν, η χώρα μας, το υπερταμείο σήμερα, έχει στο χαρτοφυλάκιο του και την Ακρόπολη ακόμα. Έχει τη Φεστό και την Κνωσό. Έχει 5 από τα μεγαλύτερα, εκ των οποίων το ένα είναι του Ηρακλείου. 5 από τα μεγαλύτερα και τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία της χώρας. Δεν είναι μόνο όλη η υπόλοιπη δημόσια περιουσία. Επομένως, λοιπόν, το βασικό ζήτημα εδώ είναι θεμελιώδες εθνικό. Πρέπει να κατοχυρωθούν, να κατοχυρωθεί η εθνική κυριαρχία. Και αυτό γίνεται μόνο από έναν λαό ικανό να την υπερασπίσει. Να έχει τη θέληση να την υπερασπίσει. Έτσι.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα.
0: Αυτά τα τρία.
1: Ναι, δηλαδή, βασικά, σε αυτή τη βάση θα συμφωνούσατε σε μία ενιαία προσπάθεια. Με οποιονδήποτε.
0: Με οποιονδήποτε, αρκεί να τα θέτει. Και βεβαίως με όλες τις διαφορές μας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Έτσι, στην προσέγγιση των ζητημάτων. Γιατί βεβαίως αυτό κάνει καλό. Ίσα-ίσα, αν αποκτήσουμε και κουλτούρα διαλόγου, η οποία είναι ανύπαρκτη, δηλαδή να μπορεί να συζητάει ο δεξιός με τον αριστερό, ή τέλος πάντων οι δεξιές προσεγγίσεις με τις αριστερές προσεγγίσεις, στη βάση όμως του κοινού καθήκοντος, του κοινού αιτήματος, όπως κάποτε το είχαν καταφέρει οι Έλληνες και μεγαλουργούσαν τότε, λοιπόν, θα μπορούμε να πάει η χώρα ένα βήμα μπροστά ή τέλος πάντων να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο ότι κάτι ρε διάολε μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο.
1: Θέλω να κλείσουμε μια ερώτηση που έρχεται από το εξωτερικό, έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Τη στέλνει ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Καζάκη, λέει, έχω μια ερώτηση. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, τι απόψη έχετε? Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί είναι όχι μια Ελλάδα, είναι 3 και 4 φορές. Ίσως να έχουμε φτάσει για ένα σημείο, σκέψη κάνω, σαν την εποχή του ανώνυμου Έλληνα που είχε γράψει την ελληνική μονομαχία το 1806, τον είχε εκδώσει, και απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στον παρικούντα ελληνισμό, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί μπορούσαν να ξεκινήσουν κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνισμός, στο βαθμό που δεν έχει πεθάνει, είναι εκεί. Βρίσκεται στα παιδιά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά με την αγωνία και με τη θέληση να γυρίσουν πίσω, όχι σε αυτή την Ελλάδα, σε μια άλλη Ελλάδα, που θα οφείλουμε εμείς να τους τη δώσουμε, να την εξασφαλίσουμε. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Έχουμε χάσει πάνω από 800.000 νέους επιστήμονες μόνο την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή, είναι τρέλα, όπου και να πάει κανείς στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά της Ευρώπης, βλέπεις αυτόν τον κόσμο. Και όταν μιλήσεις μαζί του, βλέπεις το δάκρυ που υπάρχει πάντα για το τι αφήσανε πίσω. Αναγκαστήκανε να αφήσουν, γιατί αυτοί φύγανε γιατί τους έδιωξε τη δόη χώρα. Δεν φύγανε για να βρουν κάτι καλύτερο με δική τους επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος, γι' αυτό και συντηρεί, αν θέλετε, την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και είναι διαθέσιμος. Διαθέσιμος να κάνει θυσίες, να κάνει πράγματα. Πόσες φορές, εγώ θυμάμαι από πολύ παλιά, που συζητάγαμε για το νόμισμα, τι θα γίνει διαχειριστικά κτλ. Είχα βρει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν, Έλληνες ελληνικής καταγωγής, να το πούμε.

0: Γίνε επαγγελματίας ναυαγωσός της.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift, Mad Mike, για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αθλητική οδηγική εμπειρία. Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Mike Tour μετατρέπει 3 εμβληματικούς προορισμούς, Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη, για 3 drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Mike Tour, στο λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου, ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Άμπντο Φεγγάλι και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα, όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος, αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake, όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: 984.
13: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Σκληρή κόντρα μεταξύ Αδούνη Γεωργιάδη Νίκο Ανδρουλάκη για ακίνητο ιδιοκτησίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, που ενοικιάστηκε στο δημόσιο το 2004. Στον Άριο Πάγο βρέθηκε σήμερα το πρωί η Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην έρευνα που διενεργείται για τις ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην τραγωδία των Τεμπών. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισευρώ για το πρώτο τετράμινο του 2026 δείχνουν τα αναλυτικά προσωπικά. Ορεινά στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Έλξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικρατείας σήμερα Παρασκευή, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις. Συνελήφθησαν 3 Έλληνες στο Δημοφεστού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στα Δωδεκάνησα μεταφέρθηκαν εκατοντάδες μετανάστες για την αποσυμφόρηση της Κρήτης από τις συνεχόμενες μεταναστευτικές ροές. Στην τελική ευθεία

0: Η αποκατάσταση του πρανού στην οδό Ναβαρίνου στη Φορτέτσα, τη σύμβαση κόστου 450.000 ευρώ, υπεγράψει ο Δήμαρχο Ηρακλείου. Την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη αλία και στι παραβιάσει του δικαίου τη θάλασσα, αναφέρθηκε ο Υπουργό Ναυτιλία Νησιωτική Πολιτική Βασίλη Κικίλια στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επιτροπό. Δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν, διαμηνεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την Κυριακή 17 Μαου θα διεξαχθούν οι διασυλλογικοί αγώνε στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αργελοχωρίου.
1: 984. Ο καιρός.
0: Άστατος παραμένει ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, στα 5 με 6 υποφόρου, θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Το 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
10: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regato Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: 984 για να είσαι μέσα σε όλα.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hot Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hot Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hot Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα μορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλος με κάρτες της Πυραιός. Ισχύει από 11 έως και 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και άνω με κάρτα της Πυραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλο στα Hondo Center. Τα πολυκαταστήματα Hondo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hondo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hondo Center. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους χρειάζεται η αγάπη από την Κωνσταντίνα Αρμενάκο και τις εκδόσεις Μετέχνιο. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Και εκεί. Και εκεί.
4: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
5: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά. Στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891 75 000 και 2810 399

0: www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» το 2030 διεξάγεται από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 17 του μήνα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη για εκείνη το ιδιοκτησίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που ενοικιάστηκε στο Δημόσιο το 2004. Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα την 5η 21 Μαΐου επιβεβαίωσε η Μαρία Καριστιανού μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Facebook με την χρήση βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984 σήμερα, υποστήριξε ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας εκφράζουν πλέον οριζόντια απογοήτευση και αποστροφή απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, εκτιμώντας παράλληλα πως οι υπάρχουσες ή επανεμφανιζόμενες πολιτικές δυνάμεις δεν απαντούν στα υπαρξιακά προβλήματα των πολιτών. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισευρώ για το πρώτο τετράμινο του 2026 δείχνουν τα αναλυτικά προσωρινά στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα Παρασκευή, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις. Στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και παράνομη κατοχή όπλων. Στα Δωδεκάνησα μεταφέρθηκαν εκατοντάδες μετανάστες για την αποσυμφόρηση της Κρήτης από τις συνεχόμενες μεταναστευτικές ροές. Στην εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, εξαπατώντας τον νεοποίη, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Μετρητά χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδιοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ.
1: 984. Ο καιρός.
2: Άστατος παραμένει ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift Mad Bike για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Bike Tour μετατρέπει τρεις εμβληματικούς προορισμούς, Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη, για τρία drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Bike Tour, στο λιμάνι Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου, ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, ακού τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο redbull.com/madmiketour.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
16: Μάτια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σκέψε. Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger, για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
0: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βράχι, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός pavlesm.gr.
9: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες.

0: παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Χρήστον, Ουλφάν, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές.

0: χώρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Βίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Τρεις πόλεις, τρία shows. Red Bull Mad Mike Tour. Ο πιο iconic drifter του πλανήτη έρχεται στην Ελλάδα με το Red Bull Mad Mike Tour. Και η πρώτη στάση είναι το λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου. Δίπλα του η Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα. Τρεις ομάδες και μάχες που δεν κρίνονται με το χρόνο, αλλά με το θέαμα. Η βραδιά κλείνει με το απόλυτο Drift Snake. Όλοι στην πίστα μαζί, ταυτόχρονα. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Καπνί, ήχος, αδρεναλίνη. Σάββατο, 30 Μαΐου, στο λιμάνι Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
10: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
11: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
12: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» το 2030 διεξάγεται από σήμερα το απόγευμα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό στοιχείο του συνεδρίου θα αποτελέσουν οι 8 θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών και αφορούν στο κοινωνικό κράτος, την οικονομία, τις υποδομές, τη δημόσια διοίκηση, την ασφαλεία, τη νέα γενιά και το συνολικό πολιτικό σχέδιο για το 2030.

0: 30, με τη Νέα Δημοκρατία να επιχειρεί να αναδείξει τόσο το κυβερνητικό έργο των τελευταίων 7 ετών, όσο και τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Σκληρή κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδου, Νίκο Ανδρουλάκη για το ακίνητο ιδιοκτησία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που ενοικιάστηκε στο δημόσιο το 2004. Ο κύριος Γεωργιάδης θέτει ζήτημα νομιμότητας και ηθικής, με το ΠΑΣΟΚ να απαντά ότι όλα είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, καταλήγοντας σε εκατέρωθεν απειλές για δικαστική συνέχεια. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του κατήγγειλε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του. Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα την 5η 21 Μαΐου επιβεβαίωσε η Μαρία Καριστιανού μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Facebook για τη χρήση με την χρήση βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Στο βίντεο εμφανίζεται η ίδια να αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι το οποίο κρατά στο ράμφος του κλαδί ελιάς σε μια εικόνα με έντονο συμβολισμό. Στον Άριο Πάγο βρέθηκε σήμερα το πρωί η ίδια προκειμένου να δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην έρευνα που διενεργείται για τις ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή στην τραγωδία των Τεμπών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης, μιλώντας στο Ράδιο 94 σήμερα, υποστήριξε ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας εκφράζουν πλέον οριζόντια απογοήτευση και αποστροφή απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, εκτιμώντας παράλληλα πως οι υπάρχουσες ή επανεμφανιζόμενες πολιτικές δυνάμεις δεν απαντούν στα υπαρξιακά προβλήματα των πολιτών. Όπως ανέφερε, το ΕΠΑΜ δηλώνει ανοιχτό σε συνεργασίες και συσπήρωση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, στη βάση τριών βασικών προϋποθέσεων για την ανατροπή του σημερινού πολιτικού σκηνικού. Πρώτος άξονας, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας με άμεση κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και παραπομπή πολιτικών προσώπων στη δικαιοσύνη όπου υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες. Δεύτερος άξονας είναι η οικονομία με προτεραιότητα, όπως είπε, την ουσιαστική ενίσχυση των εισιδημάτων των λαϊκών νοικοκυριών και μέτρα στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τρίτος άξονας είναι τα εθνικά ζητήματα και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με πολιτικές αποφάσεις που κατά τον ίδιο θα αποτρέπουν τη μετατροπή της Ελλάδας σε χώρο εξυπηρέτησης εξωγενών συμφερόντων. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισευρώ για το πρώτο τετράμινο του 2026 δείχνουν τα αναλυτικά προσωρινά στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας με τη δραματική μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού να αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τη συρρήκνωση της νέας γενιάς. Στην Κρήτη το Ηράκλειο έχασε μέσα σε 5 χρόνια περίπου 20 σχολικά τμήματα, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς κάνουν λόγο για μια κοινωνική κρίση με σοβαρές προεκτάσεις. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα Παρασκευή, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σοβαρός τραυματισμός 30χρονου αλλοδαπού με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, έχοντας υποστεί σοβαρές κακώσεις και θλάσεις στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί σε βενζινάδικο στην περιοχή της Αμουδάρας. Κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Συνελήθησαν 3 Έλληνες στο Δήμο Φεστού για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περίστροφο, πολεμικό τυφέκιο, 2 κυνηγετικά όπλα, 2 αεροβόλα όπλα, 2 γυμιστήρες, πιστόλι κρότου, 40 κροτίδες και ναυτικές φωτοβολίδες. Στη σύλληψη 3 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και παράνομη κατοχή όπλου, ενώ συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες του για παραμέληση εποπτείας. Στα Δωδεκάνησα μεταφέρθηκαν εκατοντάδες μετανάστες για την αποσυμφόρηση της Κρήτης από τις συνεχόμενες μεταναστευτικές ροές. Νέο κύμα έντονων αντιδράσεων προκάλεσε εντωμεταξύ η παρουσία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή των Μαλάδων, στο πλαίσιο ελέγχου σε χώρους που εξετάζονται για τη δημιουργία στρατηγία δομής φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Μετανάστευσης, με το Δήμο όπως έχει διατυπωθεί και μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο να παραμείνει μετακίνητο στη θέση του, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμου Κρήτης. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να επανέλαβε προς το Δήμαρχο ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η αποκατάσταση του πρανού στην οδό Ναβαρίνου στη Φορτέτσα. Τη σύμβαση κόστους 450.000 ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, στο πλαίσιο του έργου με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης στους 12 μήνες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση της εδαφικής αστάθειας του δρόμου, στον οποίο λόγω των εδαφικών μετακινήσεων έχει καταρρεύσει τμήμα τυχείου σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στη δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ομάδας Διακυβέρνησης των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν οι Σταύρος Αρναουτάκης και Αλέξης Καλοκαιρινός. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας και κατανόησης που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα και να τεθούν οι βάσεις για ακόμα περισσότερα. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η πολιτική συνοχή 2027 αποτελεί την απάντηση στο αίτημα των καιρών για μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες, όπως υπογράμμισε με πόρους ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Οι όχι μετατρέπονται σε βασικό όχημα αλλαγής. Δεν θέλουμε μόνο απορρόφηση κονδυλίων, θέλουμε αποτύπωμα στην κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιστημονική έρευνα του Αντώνη Τσουρδαλάκη, φυσικού διευθυντή του Εσπερινού Επάλης Πηλίου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και υπευθύνου παιδείας του Δήμου για την περιοχή των Μελάμπων και συνολικά του Νότιου Ρεθύμνου, αναδεικνύει μια ιδιαίτερη ενισχυτική πραγματικότητα, την ύπαρξη μιας από τις πλέον πυρικά επιβαρημένες περιοχές της Μεσογείου. Βασισμένη σε δορυφορικά δεδομένα από το 1985 έως σήμερα, η μελέτη καταγράφει τη συστηματική και επανάληψη καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρή οικολογική, κοινωνική και οικονομική επιβάρηση στην περιοχή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το πρόβλημα δεν οφείλεται κυρίως σε αυξημένο αριθμό εμπρισμών ή περιστατικών φωτιάς, αλλά και στις ιδιαίτερες μορφολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες του Νότιου Ρεθύμνου. Η ισχυρή βορειοδυτική άνεμη, όπως είπε, σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής και τα φαινόμενα καναλισμού, μετατρέπουν ακόμα και μικρές αιστείες φωτιάς σε μεγάλες και ανεξέλεγκτες σε πυρκαγιές. Ο κύριος Τσουρδαλάκης υποστηρίζει ότι η περιοχή πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία ως ζώνη εξαιρετικής πυρικής επιβάρυνσης και να εφαρμοστεί ένα ειδικό και μόνιμο πρόγραμμα στήριξης, πρόληψης και διαχείρισης, όπως είπε στο ράδιο 984. Για τη βαθιά σύνδεση του αλκοόλ με την κοινωνική και οικογενειακή κουλτούρα της Κρήτης, αλλά και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η προβληματική κατανάλωσή του, μίλησε στο ράδιο 984 ο ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής Γιάννης Ανιφαντάκης στο πλαίσιο των δράσεων της άνοιξης της πρόληψης για το αλκοόλ και με τη διαπίστωση ότι το αλκοόλ μπαίνει όλο και νωρίτερα στη ζωή των παιδιών. Όπως είπε, η κατανάλωση ξεκινά συχνά ως μια κοινωνική επιλογή μέσα από τη μίμηση συμπεριφορών σε οικογένεια, κοινωνικά περιβάλλοντα, όμως σταδιακά μπορεί να εξελιχθεί σε συνήθεια και τελικά σε προβληματική σχέση με το ποτό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της πρόληψης από τις μικρές ηλικίες, αποκαλύπτοντας ότι έρευνα του δικτύου Αλκοολογίας Κρήτης, η οποία θα παρουσιαστεί σε συνέδριο στον Καναδά, δείχνει ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το αλκοόλ σε ολοένα μικρότερες ηλικίες, κυρίως μέσω της ρακής και του κρασιού, ενώ αυξάνεται και η κατανάλωση αλκοόλ από τα κορίτσια. Στην εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, εξαπατώντας το νεοποίη, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα δρόσε από το Μάιο του 2021 και μέσω των πλαστών παραπεμπτικών και γνωματεύσεων λάμβανε παράνομες στην ουσία αποζημιώσεις από το νεοποίη. Η ζημιά ενέρχεται κοντά στις 260.000 ευρώ. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ. Παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ψευδώς ως ειδοποιήσεις της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, καλώντας πολίτες να πληρώσουν άμεσα υποτιθέμενες οφειλές για τέλη κυκλοφορίας μέσω ύποπτων συνδέσμων. Οι αρχές προειδοποιούν να μην ανοίγονται τα links και να μην κατοχωρούνται προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι θετικές φέρονται να είναι οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανωδικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν από τις επαφές Τραμπ και Σι στο Πεκίνο για το άνοιγμα των στενών του ορμού. Ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ ακυρώνει την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, όπως γράφει το Πολίτικο. Η Ινδία παγώνει τις εξαγωγές ζάχαρης για 4 μήνες για να προστατεύσει την εγχώρια αγορά. Στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα των κινδύνων για τη ραγδαία αύξηση στη χρήση μικρών φακέλων νικοτίνης παγκόσμια, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για ένα ταχαίως εξελισσόμενο ζήτημα δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα μεταξύ εφήβων και νέων. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, η κατανάλωσή τους να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και τις εταιρείες καπνικών προϊόντων να κατηγορούνται για στοχευμένο μάρκετινγκ προς την νεολαία.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Με άδειες κερκίδες θα διεξαχθεί το παιχνίδι Όφη-Βόλος στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς ο Όφη θα υποχρεωθεί να εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας από την ΔΕΑΒ για την κροτίδα που έπεσε στον τελικό. Διαιτητής θα είναι ο Θανάσιος Τζίλος από τη Λάρισα. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί επίσης το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ 17 του μήνα στις 7.30 για την τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για πρόκριση στους ημιτελικούς των play-off της Greek Basketball League, επικράτηση 87-81 του Άρη, και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο αγώνα της σειράς 17 του μήνα. Στη μάχη των play-out της Water Polo League 2 γυναικών μπαίνει η ομάδα υδατοσφαίρισης του Όφη με στόχο την παραμονή της στην κατηγορία. Μετά την κλήρωση που έγινε στα γραφεία της ΚΟΕΗ, αντίπαλη της ομάδας του Ηρακλείου είναι η Άρης Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ και Νόχιου. Την Κυριακή 17 Μαΐου θα διεξαχθούν οι διασυλλογικοί αγώνες τύπου στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα γίνουν 3 αγώνες, τριάθλου, δρομικό, αλτικό, ρηπτικό, όπως επίσης και ένας αγώνας ατομικών αγωνισμάτων.
1: 984. Ο καιρός.
0: Ασθετός παραμένει ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
7: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
11: Μακβελ μακαρόνια.
10: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
13: Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
16: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
16: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Η Κρήτη δεν είναι έτοιμη για αυτό που θα ζήσει. Red Bull Mad Mike Tour. Ο Mad Mike φτάνει στο λιμάνι Ηρακλείου στις 30 Μαΐου. Μαζί του η Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ. Τρεις από τους πιο επικίνδυνους οδηγούς στον κόσμο σε μία πίστα για ένα μοναδικό drift show. Ξέχασε τις κούρσες. Εδώ κερδίζει αυτός που αφήνει το κοινό άφωνο. Battles, θεαματικά περάσματα και ένα drift snake που θα κλείσει τη βραδιά με τρόπο που δεν έχεις ξαναδεί. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Το Red Bull Mad Mike Tour ξεκινάει. Να είστε όλοι Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή.

0: Με της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη.
10: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
9: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
12: ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
17: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 1384. Η ώρα είναι 3:30.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Viva Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
0: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
0: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Μόνωση. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Πολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Coca-Cola 2x1.

0: λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. Η ώρα είναι 4.
1: Κάποια πράγματα δεν τα περιγράφεις, τα ζεις. Η μυρωδιά του καμένου.

0: κομμένο λάστιχο. Η πρώτη στάση, το λιμάνι Ηρακλείου, 30 Μαΐου. Θα υπάρξουν θεαματικά περάσματα και το περίφημο Drift Snake, όπου κανείς δεν κερδίζει αν δεν εντυπωσιάσει. Εσύ απλώς κάθεσαι και το ζεις δωρεάν. Σάββατο, 30 Μαΐου, στο λιμάνι Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες, redbull.com/madmiketour.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
8: Lifecare. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Lifecare. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά.
11: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Red Bull Mad Mike Tour. Ο Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα. Τρεις κορυφαίοι προορισμοί. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Πρώτη στάση, λιμάνι Ηρακλείου. Σα

0: Είσοδος δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/mattmiketour.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα ποντί. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
13: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 6. Το Red Bull Mad Mike Tour κάνει τρεις στάσεις: Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη, με τον κορυφαίο drifter του κόσμου μαζί με τους Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα. Πρώτη εμφάνιση, λιμάνι Ηρακλείου, Σάββατο 30 Μαΐου. Στην ατζέντα, θεαματικά περάσματα, Drift Snake με όλους τους οδηγούς μαζί στην πίστα και κριτήριο νίκης, όχι ταχύτητα, αλλά το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου, λιμάνι Ηρακλείου, είσοδος ελεύθερη, αδρεναλίνη, εγγυημένη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger, για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hodo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hodo Center και στο hodocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα μορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλος με κάρτες της Πυραιός. Ισχύει από 11 έως και 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και άνω με κάρτα της Πυραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλος στα Hodo Center. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Αυτή την εβδομάδα τα Hodo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους χρειάζεται η αγάπη από την Κωνσταντίνα Αρμενάκο και τις εκδόσεις Μετέχνιο. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
1: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Συμμόνωση. Άρε ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: πρόσχημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 14ος ποδηλατικός γύρος παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση

0: για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

84. Η καλύτερη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα. Red Bull Mad Mike Tour. Τρεις στάσεις στη χώρα μας. Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη. Με πρεμιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το Σάββατο 30 Μαΐου. Στην πίστα ο θρυλικός Mad Mike, ο Άμπντο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ. Επικεφαλής τριών ομάδων που περιλαμβάνουν και Έλληνες οδηγούς. Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν battles, θεαματικά περάσματα και το απόλυτο Drift Snake. Η στιγμή που όλοι οι οδηγοί κατακλείζουν την πίστα ταυτόχρονα. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου με είσοδο ελεύθερη. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μάκβελ μακαρόνια.
4: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση. Και εκεί. Και εκεί!
6: Και εκεί! Κρίσταλ, we have an ATM.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
11: Novibet, όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

www.radiofm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Μόδωνα 4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
2: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 8.
1: Η Red Bull φέρνει στην Ελλάδα ένα μοναδικό drifting με θέαμα με τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike, και το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται τρεις στάσεις γεμάτες ένταση, καπνό και αδρεναλίνη σε Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Η εκκίνηση γίνεται Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου, όπου ο Mad Mike μαζί με τους Άμπντο Βεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ θα ηγηθούν τριών ομάδων. Το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακές μάχες συγχρονισμένου drift και θεαματικά περάσματα σε ένα show όπου σημασία δεν έχει η ταχύτητα, αλλά το στυλ, ο έλεγχος και το θέαμα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με το εντυπωσιακό Drift Snake, όταν όλοι οι οδηγοί θα μπουν μαζί στη πίστα για ένα φινάλε γεμάτο δράση. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν και όσοι βρεθούν εκεί θα ζήσουν από κοντά τον ήχο των κινητήρων, την μυρωδιά των ελαστικών και την απόλυτη εμπειρία drift. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
2: 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
0: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη τη μουσική. Ασταμάτητη. 9.84. 9.84. Η ώρα είναι 9. 9.84.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: ράδιο.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.